Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

34 και 48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά ένα εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε κοιμισμένους και αφυπνισμένους. Καλησπέρα σε κάθε ραδιοσυγνότητα. Την οποία ακουγόμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα.

Μας έχουνε καταραστεί. Μας έχουνε ματιάσει, ξέρω εγώ τώρα, το ραδιόφωνο. Από τότε που ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, το ένα κακό μετά το άλλο. Και στη ΔΕΘ τα ίδια, πήγα στη ΔΕΘ. Τι ΔΕΘ είναι αυτή, τι τραγική ΔΕΘ. Τραγική. Τα μισά περίπτερα είναι υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες. Τι τα μισά, σχεδόν όλα. Πέρα από το περίπτερο της Ιαπωνίας, που το μισό είναι η Ιαπωνία, το άλλο μισό πάλι είναι γραφειάκια δικά τους. Έχει και ένα με γυμναστηριακά είδη, κάτι γραφεία πάλι. Έχει και ένα με φαγητά, με κάτι πάγκους, με προϊόντα από την Αλγερία, προϊόντα από την Ινδία. Πιο πολλά προϊόντα έχει από την Ινδία και από την Αλγερία και από το Μαρόκο από ό,τι έχει από την Ιαπωνία. Καλά, δεν το συζητάμε. Σας λέω, τα περίπτερα όλα είναι υπουργεία σχεδόν. Και δημόσιες υπηρεσίες. Και να σου πω και κάτι, έψαξα και βρήκα πόσο μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο περίπτερο. Αναρωτιόμουν και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά όλα τα πληρώνουμε εμείς. Σιγά μην βάλουν από την τσέπη τους. Το έχουμε συνηθίσει. Και λέω, ρε φίλε, πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο περίπτερο. Για να ψάξω. Για ψάξε, ρε Γρηγόρη. Για μπες πάλι στη διαδικασία. Γιατί τα καναλάκια δεν ασχολούνται με αυτά. Και έκατσα και ψάξα και βρήκα. 300 χιλιάρικα περίπου το κάθε περίπτερο. 300 χιλιάδες ευρώ κόστησε να στήσουν περίπου, σας λέω, το κάθε περίπτερο. Και πίσω από αυτά τα περίπτερα, ποια είναι η εταιρεία που τα στήνει? Έχει μια εταιρεία η οποία στήνει περίπτερο. Και τυχαίνει να έχει σχέσεις προσωπικές με αυτόν που έχει την εταιρεία, ο Παύλος Μαρινάκης. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα είναι τα περίπτερα, 15, 16, πόσα? Το έχει δηλώσει ο Παύλος ο Μαρινάκης. Έχω προσωπικές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτή την εταιρεία. Για κάντε 15 επί 300.000 ευρώ να δείτε πόσο βγαίνει. Περίπου στα 4,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι. Άντε να έρθει η ΔΕΘ να τρίψουν τα χεράκια τους. Να μπουν τα λεφτάκια. Για να στήσουν περιπτεράκια. Μια χαρά. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένας τυχαίος. Σιγά μην έπαιρνε την εργολαβία κανένας τυχαίος, λέω εγώ. Και ποιος ξέρει πόσα δώσανε ακόμα για τα υπόλοιπα. Παρεμπιπτόντως, όταν ήμουν εκεί, πέρασε ο Ανδρουλάκης. Με κάμερες, με μια κουστοδία, με κόσμο γύρω του δικούς του όλοι. Πέρασαν εκεί ένα τσούρμο, ένα κοπάδι. Μόνο Τσομπάνος έλειπε, που Τσομπάνος ήταν πρώτος. Πέρασαν από τα περίπτερα εκεί, πέρασαν από τα κανάλια, πέρασαν από τα site. Δηλώσεις κάνανε, δίνανε έτσι... κάποια μηνύματα να τους τραβήξει η κάμερα. Εφετζηλίκια. Και τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο, ποιος? Θέλετε να σας πω ποιος ήταν τελευταίος και κατατρεγμένος πίσω από τον Μπούγιο του Πασόκ? Ο Φαραντούρης, ρε παιδιά, που ξεκίνησε ΣΥΡΙΖΑ, μετά ήθελε να πάει προς την κυρά Μαρία και τελικά κατέληξε στο Πασόκ. Και πίσω τελευταίος ο Τσούρμο Φαραντούρης, αν λέω ψέματα, ας με κάνει μήνυση. Εγώ σε γαργάλιζα. Ήταν ένα μήνυμα που ακουγόταν από το βάθος. Εγώ σε γαργάλισα. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση της ΔΕΘ. Γι' αυτό γίνονται όλα. Τι νομίζετε ότι γίνεται για να πάνε οι Έλληνες να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους? Ποια προϊόντα? Έχουν τελειώσει το πρωτογενή τομέα, έχουν τελειώσει τους παραγωγούς. Αν θες να δεις ελληνικά προϊόντα, με το ζόρι θα τα βρεις στη λαχαναγορά και σε κάποιες άλλες έτσι τοποθεσίες. Με το ζόρι. Στη ΔΕΘ μόνο υπουργεία, γραφεία, εφετζηλίκια, κάμερες. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει μέσα. Ο Focus FM 103,6 δεν είναι ένα ραδιόφωνο ειδησογραφικό που τα ακούνε όλοι? Έχει κι άλλα ειδησογραφικά μέσα. Δεν θέλω να το πάρω μόνο πάνω μας. Έχει κι άλλα. Για ποιο λόγο στη ΔΕΘ, που είναι μια έκθεση της Θεσσαλονίκης, να μην είναι πρώτα παντού τα μέσα της Θεσσαλονίκης και να έρχονται όλοι οι Αθηναίοι εδώ πέρα και να τους δίνουν από τη ΔΕΘ πρώτη θέση στο καβούρι, πρώτο τραπέζι πίστα?
Για ποιο λόγο? Δεν θα έπρεπε μπροστά με το που μπαίνει στη ΔΕΘ να έχουν δώσει περίπτερο στον Focus FM 103,6 και να είμαστε εμείς εκεί πρώτοι? Ελάτε, ελάτε εδώ να κάνετε σε εμάς δηλώσεις που θα σας κάνουμε αντικειμενικές ερωτήσεις. Ελάτε. Όχι, σου λέει. Πρώτα θα είναι τα αθηναϊκά μέσα. Πού? Στη ΔΕΘ, στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άκου τώρα τι κάνουνε. Και εμάς, μετά από χίλια ζόρια που μαλώσαμε, που είπαμε, που κάναμε, που ουράναμε τόσα χρόνια, φίλε εδώ, φίλε εκεί, δεν μας δίνανε θέση μπροστά. Θέλανε να μας βάλουν σε έναν ημιόροφο. Και φυσικά τους είπα ότι εγώ ή μπαίνω μπροστά ή δεν ερχόμαστε καν. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να πάρουμε συνεντεύξεις από πολιτικούς. Δεν έχουμε καν ανταλγά εμείς να μας δούνε εκεί πέρα υπεραστικοί με τις κάμερές τους. Κανένα ανταλγά δεν έχουμε. Εμάς μας ακούει ο κόσμος, δεν μας ακούει το σύστημα. Και ούτε θα πούμε μπράβο και συγχαρητήρια και καλώς ήρθατε. Ξεχάστε τα αυτά. Αλλά δείτε πόσο ντροπιαστικό είναι για την περιφέρεια, για το Δήμο, για όλους αυτούς εκεί πέρα έξω. Και για τους υπεύθυνους της έκθεσης. Να φέρνουν τους Αθηναίους, να τους βάζουν πρώτη μουρή στη δική μας έκθεση και τα μέσα της Θεσσαλονίκης να τα αφήνουν στην απέξω. Δείτε τα, να τα ξέρετε εσείς. Να τα ξέρετε. Εγώ έχω μαλώσει με τους μισούς από αυτούς όλους. Και κανένας δεν μιλάει στα ίσια. Κανένας. Κανένας δεν λέει, ξέρεις κάτι, το ρήμα χρέη, έχουν πέσει εντολές κομματικές, υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Κανένας δεν τα λέει. Κάτι αστείες δικαιολογίες. Πείτε το μα, φοβόμαστε τον Focus FM 103,6. Πείτε το μα. Φοβόμαστε να βάλουμε πρώτη μούρη μπροστά περίπτερο του Focus, γιατί όταν θα σκάσει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Καρακιτσάκης, ο Φαραντούρης και όλοι αυτοί, θα τους κάνετε ρόμπα. Πείτε το, φοβόμαστε να σας δώσουμε περίπτερο. Γιατί? Γιατί θα έρθουν οι πολιτικοί και θα τους ξεφτυλίσετε. Δεν το λέτε όμως, σφίγγουνε τα γκρόβερ. Σφίγγουνε τα γκρόβερ. Και έχω παράπονο και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός που μαζεύεται να πάει στη συναυλία του Ρέμου, ο Ρέμος ο οποίος είχε δηλώσει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ δεν είναι μόνο συμπολίτης του από το Λαγκαδά, αλλά είναι και συγχωριανός του. Και είναι περήφανη, λέει, αυτός και η συγχωριανή του που γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτά λέει ο Ρέμος. Εκεί που γεννήθηκε και αυτός, κάτι τέτοια έλεγε. Ποιον? Το σφαγέα των Ελλήνων. Έλεγε τα καλύτερα λόγια ο Ρέμος. Και ο κόσμος μαζεύτηκε να πάει στη συναυλία και όταν τους λες ξεσηκωθείτε ρε να διώξουμε όλους αυτούς που μας έχουν κατασπαράξει, ξεσηκωθείτε ρε να πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μπορούνε, βαριούνται, έχουν δουλειές, που να μπλέκουμε τώρα, λοιπόν είστε για καμιά συναυλία μόνο. Για καμιά συναυλία είστε και για τα εφετζηλίκια κι εσείς. Ο άλλος με είδε προχθές και μου λέει είχες άδικο για αυτό που έλεγες για τα εμβόλια. Άκου τώρα, θυμήθηκε τα εμβόλια, άκουσε με. Όταν θα πας και θα μιλήσεις με τον ποινικολόγο τον Νίκο Διαλυνά και όταν θα σου εξηγήσει ο Νίκος ο Διαλυνάς πώς μπόρεσε να κερδίσει αποζημίωση ύψους 280.000 ευρώ για έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι ανάπηρος από το εμβόλιο, 30 χρονών παλικάρι που είχε όνειρα και όλα έσβησαν σιγά σιγά αργά και βασανιστικά. Πάνε ρώτα τον τι του έκανε το εμβόλιο. Πάνε δες με τις θρομβώσεις, πάνε δες και άλλες περιπτώσεις με τα νευρολογικά προβλήματα, πάνε δες με τις μυοκαρδίτιδες, πάνε δες τι συμβαίνει. Και όταν ψαχτείς και κατανοήσεις και ανοίξουν τα ματάκια σου, έλα να μου ζητήσεις συγγνώμη. Γιατί μιλάτε επιφανειακά. Μιλάτε επιφανειακά, ό,τι σας πει η τηλεόραση, ό,τι σας πούνε οι χαλβάδες στα τρολάκια, ό,τι σας πει να πούμε, άντε να μην μιλήσω άσχημα μεσημεριάτικα, κάνας υπερήλικας που το μυαλό του έχει γίνει σταφίδα και δεν ξέρει να λέει τίποτα παραπάνω από Καραμαλής και Πασόκ.
Εδώ ρε που λέτε τώρα για τις συναυλίες. Στον κορονοϊό δώσανε 200.000 ευρώ στο Ρουβά. Στο Ρουβά ρε 200.000 ευρώ του είχαν δώσει να πάει να τραγουδήσει μόνος του στο Λυκαβητό χωρίς κόσμο. 2 ώρες. Μόνος του στο Λυκαβητό 200.000. Και δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος. Γιατί είχαμε lockdown. Αλλά το προσπέρασε και αυτό η κοινωνία. Συγχαρητήρια στον Οικονομόπουλο να πούμε, συγχαρητήρια στο Φέρι, συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που ακύρωσαν τις συναυλίες τους για να δείξουν σεβασμό απέναντι στον συνάδελφό τους. Οι υπόλοιποι που ήσασταν μέσα στα πανηγύρια και μέσα στα χαχαχά και μπουχουχού, ενώ έφυγε από τη ζωή ο Μαζονάκης και μας ανεβήκατε στην πίστα με το μικρόφωνο και μας κλαίγατε και μας λέγατε «Αχ Γιώργο έφυγες!» Είστε υποκριτές. Εγώ τα λέω στα δόντια. Είστε υποκριτές. Δεν με νοιάζει. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αυτές τις μέρες, ξέρεις, θυμούνται όλοι. Γιατί όταν πεθαίνει κάποιος θυμούνται τις ιστορίες. Θυμούνται το τι έκανε, το με ποιους είχε μιλήσει, πώς είχε βοηθήσει. Μου είπαν ακόμα μια ιστορία με έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε νύχτα στα μπουζούκια. Και ήταν στεναχωρεμένος γιατί η κόρη του ήταν στο εξωτερικό και είχαν μαλώσει. Και δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Ξέρεις τώρα, δεν έχει ο καθένας την ίδια όρεξη. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και δεν ήταν καλά. Και πέρασε από δίπλα του ο Μαζονάκης. Και τον είδε, κοντοστάθηκε λίγο, τον είδε και του λέει «Όλα καλά ρε». Το λέει αυτός «Καλά Γιώργο, όλα καλά». Και δεν έφυγε, πήγε κάτσε δίπλα του. Και του λέει «Έλα ρε, πες τι έγινε, σε βλέπω δεν είσαι καλά». Τον έπιασαν τα ζουμιά των άλλων, του είπε για την κόρη του, του είπε το ότι μαλώσανε, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνα, ότι είναι στο εξωτερικό και το ένα και το άλλο. Τον άκουγε εκεί ο Μαζονάκης, δεν του έδινε συμβουλές και σε κάθε φάση του λέει «Ωραία, φέρε, δώσ' μου το τηλέφωνο της κόρης». Δώσ' το τηλέφωνο. Και την πήρα από τον προσωπικό του αριθμό, το σήκωσε η κοπέλα και της λέει «Κοπελιά, άκου να δεις. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν σε ξέρω, αλλά δίπλα μου κάθεται ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος είναι ο μπαμπάς σου, ο οποίος είναι αρκετά στεναχωρημένος. Κοίτα λίγο να τα βρείτε και όταν βρεθείτε σε παρακαλώ πολύ να του κάνεις μια αγκαλιά και να το κάνεις αυτό και για μένα που στο ζητάω, αλλά και για αυτόν που σε αγαπάει τόσο πολύ και αυτή τη στιγμή έχει στεναχωρεθεί». Εντάξει, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο και της έκλεισε το τηλέφωνο. Έδωσε το χέρι στον άνθρωπο, το χτύπησε φιλικά στην πλάτη, του κλείσε το μάτι και πήγε στην πίστα να τραγουδήσει. Κατάλαβες? Ανθρωπιά! Ούτε ψωνισμένος, με ύφος μπλαζέ, ούτε είμαι ο στάρ και δεν μιλάω σε σερβιτόρους και σε εργαζόμενους, ούτε τίποτα. Εγώ κάνω το κομμάτι μου, έχω αποκτήσει μια δημοσιότητα, σου λέει, βλέπω έναν συνάνθρωπό μου δεν είναι καλά, θα τον βοηθήσω όπως μπορώ, αλλά συνεχίζω και τη δουλειά μου παράλληλα. Αλλά έχεις μέσα σου ανθρωπιά, έχεις μέσα σου ενσυναίσθηση. Έκατσε τον άκουσε, κοίταξε με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσει. Έστω για λίγα λεπτά να του δώσει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος του. Είναι αυτό που λένε την ώρα που όλοι κοιτάνε σένα, εσύ να κοιτάξεις κάποιον άλλον. Και στην τελική μπορεί και να έλειπε και από τον ίδιο κάτι παρόμοιο. Να είναι κάποιος εκεί για αυτό να κοιτάξει τα σκοτάδια του. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Έχω ακούσει ιστορίες και ιστορίες. Όπως ιστορίες έχω να σας πω που έχω ακούσει και για τον Καρά και για διάφορους άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μέσα τους νιώθανε. Γιατί όταν ξεκινάς από χαμηλά και πας ψηλά, έχεις ζήσει το δρόμο, έχεις ζήσει την κοινωνία, έχεις νιώσει το πετσί σου τι πάει να πει «δεν έχω». Τώρα κάτι γόνοι, νεόπλουτοι, οι οποίοι γεννιούνται μες στα λούσα, οι οποίοι δεν έχουν μάθει πώς είναι και μας το παίζουν ιστορία, είναι φελοί και δεν θα έχουν ποτέ ενσυναίσθηση και δυστυχώς σας κυβερνάνε τέτοιοι. Νεόπλουτοι γόνοι, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς είναι να μην έχεις.
Γι' αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Άλλος πιάνει η άποψή σου για τον Πατούλη. Σου λέω, η άποψή μου για τον Πατούλη είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ' όλα, ο Πατούλης δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει να μιλάει. Αν βγει κάποια στιγμή να μιλήσει, πρέπει να μας απαντήσει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο. Και για ποιο λόγο βγαίνανε μαζί φωτογραφίες και για ποιο λόγο είχε πάει σπίτι του. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσει ο Πατούλης. Και φυσικά πρέπει να δώσει απαντήσεις για κάτι τρύπες, για κάτι οικονομικά σκάνδαλα, για κάτι 200 εκατομμύρια που έχει αφήσει φέση. Και προσπαθεί η κυβέρνηση να τα συγκαλύψει. Μαζί με τον Χαρδαλιά. Μαζί με τον Χαρδαλιά, ναι. Μαύρη τρύπα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στα σκουπίδια της Αττικής είναι. Εκεί είναι η τρύπα. Από το 22 μέχρι το 24, ζημιά στη ζημιά. Τι έγινε με τα σκουπίδια στην Αττική? Τι έγινε με τη χρηματοδότηση? Τι έγινε με τον Περιφερειάρχη? Τι έγινε με τον Χαρδαλιά? Τι έγινε με τον Πατούλη? Ξέρετε? Κάνει κανένας έλεγχο να δει στα οικονομικά της περιφέρειας τι γίνεται? Ο δήμαρχος Ραφίνας, ο Ευάγγελος Μπουρνούς, τι λέει? Ο δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς, ο Χιωτάκης. Ο δημοτικός σύμβουλος Φιλής, ο Μπουράιμης. Ο περιφερειακός σύμβολος, ο Σμέρος, ο Κοσμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, τι λένε όλοι αυτοί? Που ήσασταν μέλη. Τι λέτε? Θα δώσετε απαντήσεις? Θα τους καλέσει κανένας, φίλοι μου? Τι κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα? Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, εδώ, Ζέρβας. 17 εκατομμύρια τρύπα. Πού είναι τα λεφτά, ωραίο? Πού πήγανε? Και βγαίνουν και δίνουν την παράστασή τους. Είναι αυτό που λένε κάτι φίλοι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ψεύτικοι και ποιοι οι αληθινοί. Και ξέρουμε ποιοι δίνουν και παράσταση. Και δίνουν σοβαρή παράσταση. Το έχουν πάρει πατριωτικά, δηλαδή, το Εφετζηλίκι. Τρομεροί ηθοποιοί. Αλλά πότε αρχίζει η παραγμή της κοινωνίας, ξέρετε? Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα πράγματα από τους εργατικούς. Όταν νομίζετε ότι κάποιοι είναι ηθικοί, ενώ δεν είναι. Όταν η φήμη πατάει το χαρακτήρα. Όταν χάνεται το αθώο παιδικό μυαλό. Όταν προστατεύουν τους θύτες και δεν προστατεύουν τα θύματα. Όταν επικρατεί η παράνοια. Και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό. Να διαβάσετε λίγο Σοκράτη, τα είπε πριν 2.000 χρόνια. Και το θέμα ποιο είναι? Ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Ξέρουν κι αυτοί ότι λένε ψέματα. Ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρουν ότι ξέρουμε ότι λένε ψέματα. Και εξακολουθούν να λένε ψέματα. Δεν σέβονται δηλαδή τίποτα και κανέναν. Και όπως είχε πει ο Καργάκος, όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, τότε το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα. Δεν θυμάστε με το ουκρανικό, αυτό εδώ πέρα που βρήκανε, μες στη θάλασσα. Το μη επανδρωμένο που πήγαινε μόνο του, το βαρκάκι που είχε μέσα 300 κιλά εκρηκτικά. Και καθόταν ο άλλος πάνω από το βαρκάκι με το τσιγάρο στο στόμα. Και έλεγε, τι να το ρε, βόμβα είναι. Και γελούσε. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας. Αυτή είναι η ασφάλεια που σου παρέχουν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και εσύ ελπίζεις να πούμε σε κάτι τη χάρπας τους. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι λέει Έλληνας. Είμαι λέει πατριώτης. Και έχει ένα όνομα. Λες και είναι τρανσέξουαλ, να πούμε εδώ στη Γιάννητσόν. Να αρχίσω να πιάνω τώρα κάτι παιδάκια που έχουν αποκτήσει πάλι ένα συγκεκριμένο αέρα και λένε πράγματα. Τι να μας κάνεις και εσύ, πάνε βάλε ένα ελληνικό όνομα. Έχεις βάλει το υποκοριστικό, τι είσαι, τρανσέξουαλ είσαι?
Μην παίρνεις αέρα, θα σας κάνω όλους ρόμπα. Και για το τι συμφωνίες έχετε κλείσει και για το τι αλυσβερίσει έχετε και για το πώς πηγαίνετε μέσα στα γραφεία τα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας και παρακαλάτε. Μαζευτείτε. Εγώ ούτε ψηφαλάκια ζητάω, ούτε κανένα ταλγκά έχω. Έτσι, έξω από τα δόντια. Να προσέχετε το στόμα σας. Καλά για την ελληνική αστυνομία τι να πούμε. Εκτελούν εντολές, αυτή είναι η δικαιολογία. Εκτελούμε εντολές, ναι ρε φίλε. Εκτελείς εντολές, είσαι εκτελεστικό όργανο, αλλά πας με βάση τον ποινικό κώδικα, όχι με βάση αυτά που σου λένε κάποιοι πολιτικοί ή κάποια πρόσωπα στα γραφεία ή στο Μαξίμου. Η δουλειά σου δεν είναι να εκτελείς τις εντολές ενός πολιτικού ή ενός ανθρώπου που είναι στο Δήμο. Εσύ πας με τον ποινικό κώδικα. Αυτό λέει η δουλειά του αστυνομικού. Δεν γίνεται να σου λέει ο άλλος δίρε τη γιαγιά και να δέρνεις τη γιαγιά. Δεν γίνεται να σου λέει πάνε ρίξε τα κρυγόνα στα παιδάκια και να τρέχεις να ρίχνεις τα κρυγόνα στα παιδάκια και να λες εκτελώ εντολές. Μυαλό δεν έχεις. Μόνο κράνος φοράς. Εσύ πας το βλέπεις λογικό. Να σηκώνεις τον κλόπ και να το κατεβάζεις στο κεφάλι της γιαγιάς. Πώς σου φαίνεται? Ότι είναι νόμιμο? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Και παράλληλα φοράνε και το εθνόσημο στο μπράτσο. Δεν το δέχομαι. Αντίληψη δεν έχεις. Προφανώς δεν έχεις. Δεν έχεις, αδερφέ, δεν έχεις. Τώρα για τις ψηφιακές ταυτότητες. Η Αμερική ανακοίνωσε ότι κάποιοι hackers παραβίασαν 150 εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες στην Αμερική και στον Καναδά. Και έχουν πλέον τον έλεγχο και στα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων και στα διπλώματα οδήγησης και στις τράπεζες και σε όλα. Και σας το λέω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν λέγαμε εδώ πέρα ότι η ψηφιακή ταυτότητα δεν παρέχει ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα. Ότι είναι εύκολο οι hackers να μπουν και να αποκτήσουν όλα τα στοιχεία που αφορούν εσάς. Και μας λέγατε έλα μωρέ συνωμοσιολόγοι, έλα μωρέ ψεκασμένε τώρα να πούμε. Και τώρα τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, για πείτε μου. Μπορεί κάποιος να τους εκβιάσει. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους και έλα μετά εσύ στα δικαστήρια τα ελληνικά να βγάλεις άκρη ότι δεν ήσουν εσύ. Έλα. Έλα να δούμε αν θα δικαιωθείς και πόσα χρόνια θα τρέχεις και πόσα λεφτά θα δίνεις. Μου το έπαιζες Ευρωπαίος. Και με τα εμβόλια το ίδιο. Σας λέγανε δεν θα μπορείτε να πάτε διακοπές αν δεν κάνετε εμβόλιο και πηγαίνατε να πατούσατε 5-5. Τώρα το ίδιο σου λέει δεν μπορείς να βγεις στο εξωτερικό αν δεν πάρεις ταυτότητα. Που να μη σώσω να βγω ρε. Που να μη σώσω να βγω. Από τον όχο στο μυαλό μου ότι κάποιος μπορεί να μπει και να ξέρει τα πάντα για εμένα. Έτσι απλά. Χίλιες φορές να κάτσω εδώ πέρα. Στην Ελλάδα που στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Έχω κάνει μια ανακάλυψη. Βασικά έχω ανακαλύψει κάτι. Περίμενε. Μην μου μιλάς λίγο, άσε με. Μην μου στέλνεις μηνύματα. Άκουσε με λίγο. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα πω και για αυτά. Σταμάτα λίγο. Σε μένα τα λες αυτά. Εγώ έβγαλα το χειρότερο ταλγά με τα μάξι. Θα πούμε. Έχω τους φορτηγατζίδες, έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί με αυτό που γίνεται με την Εγνατία οδό. Έχουν τρελαθεί. Θα τα πω. Σταμάτα. Λοιπόν. Έχω ανακαλύψει κάτι φοβερό. Μιας και ανέφερα την οθεία των εκλογών. Βάλτε ζώνη και καθίστε κάτω να σας πω κάτι 2 λεπτά. 2 λεπτά μπορούμε. Γιατί δεν θέλω να χαθεί αυτό το επεισόδιο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Γιατί στο μέλλον θα κάνουμε κάποιες εκπομπές. Και θα το χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί για μένα είναι ανακάλυψη. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά που έρχονται. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία. Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas. Η οποία τι έχει κάνει? Έχει εξαγοράσει την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Οκ.
Είναι λοιπόν η Space Hellas και θυγατρική της είναι η Singular Logic. Αυτή η εταιρεία η Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έτσι, έπειτα από μία ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται,

Χελλάς νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού, όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15-700, θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε, ο πλειοδότης να έχει, λέει, υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Άκου λίγο. Ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα. Μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι singular logic. Η εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά έκανε τζίρο 5.000.000 ευρώ. Πώς τη δώσανε αυτή τη δουλειά και αυτή την εργολαβία? Στο πόδι, με λάθος στοιχεία? Ποιος έκανε την αποτίμηση των αρχαιολογικών χώρων και νοικιάζει ο άλλος με 16 χιλιάρικα την Ακρόπολη, όταν μόνο από τα αναμνηστικά ο τζίρος είναι 5.000.000 ευρώ γενικά στους αρχαιολογικούς χώρους? Τι κάνει το δημόσιο, παρετείται? Εδώ μιλάμε για 22 έως 47 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο και όμως ελληνικό. Ένα έτος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027, το ελληνικό δημόσιο αποφασίζει να παραχωρήσει έναντι ευτελούς ποσού τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Και πού τα παραχωρούν? Στη μητρική εταιρεία της Singular Logic. Της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις η υπουργός η Λίνα Ημενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Singular Logic και αγόρασε και, όχι, της Epsilonet. Και έχει το 99,93% της Singular Logic. 39,93% από την Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια και όσοι έχετε το Pylon και αυτά τα προγράμματα, τα λογιστικά, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πώς έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος και φυσικά και είναι και η ελεύθερη διασπορά, αυτό το free float που λένε, που είναι περίπου 30,9%. Τι παιχνίδι παίζετε, μπορώ να μάθω, σας παρακαλώ πάρα πολύ? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτή δεν ήταν μια συμφωνία? Ποιος μου λέει εμένα που κάνω δεύτερες σκέψεις και είμαι συνωμοσιολόγος και παλαβός και ψυχάκιας και αιμονικός, έχετε βρει χίλια ονόματα, ο κακός της ιστορίας, το μαύρο πρόβατο που τα έχει χάσει? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε, τι μαθαίνει κανένας? Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό. Να σας πω και κάτι άλλο να τρελαθείτε. Γιατί στην Ελλάδα πλέον, για να κάνετε καταγγελία θα πρέπει να πληρώνετε. Άκου εδώ το τρελό αυτό. Μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον Πατούλη. Ο Πατούλης θέλει να βγάλει ένα πενιντάρικο για κάθε καταγγελία. Άκου τώρα. Και θες να

κάνεις μια καταγγελία. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γαριφάλου. Και πας στην επικοινωνία, στην παράγραφο 3, που είναι οι καταγγελίες. Καταγγελίες τρίτων. Και για να κάνεις καταγγελία σου ζητάει παράβολο 50 ευρώ. Και αυτό έχει, λέει, ψηφιστεί με νόμο. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Θες να κάνεις καταγγελία, να πεις ότι ξέρεις κάτι, πήγα στο Κολωνάκι, στο δεύτερο γραφείο, και είδα εκεί πέρα δύο γιατρούς οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία που έκανε ο Μαζονάκης. Και δεν ξέρω, ρε φίλε, άμα είναι σωστό αυτό ή δεν είναι. Και είμαι προληπτικός άνθρωπος και θέλω να μιλήσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και να τους πω: κάντε έναν έλεγχο. Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Τι σου λένε? Πάνε, δώσε 50 ευρώ για να κάνεις καταγγελία. Πάνε, δώσε 50 ευρώ και φέρ' το παράβολο. Δηλαδή κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το να κάνει κάποιος και καταγγελία, που στην Ελλάδα κινούνται οι ελεγκτικοί φορείς μόνο με καταγγελία. Δηλαδή πληρώνουμε για να έχουμε έλεγχο για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους, για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες εκεί πέρα έξω. Και σου λένε τώρα, για να κάνεις και καταγγελία και για να κινηθεί και η δημόσια υπηρεσία ή ανεξάρτητη αρχή, όποιος είναι να κάνει, ή σύλλογος, ό,τι είναι, φέρε και ένα πενιντάρικο. Και άμα εγώ θέλω να κάνω 10 καταγγελίες, έχω βρει 10 παράνομα ιατρία. Έχω βρει, ρε άνθρωπε, 10 παράνομα ιατρία. Τι πρέπει να δώσω εγώ σαν Έλληνας πολίτης, 500 ευρώ παράβολα για να πάτε να κάνετε έλεγχο? Έχετε χαζέψει τελείως. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε? Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε? Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Πάμε και στους φορτηγατζίδες τώρα που σκούζουνε. Και όχι μόνο στους φορτηγατζίδες, και σε όλους τους οδηγούς. Τι γίνεται στην Ελλάδα με τη Μονή Λωρίδα, με τα κλειστά τούνελ που παντού γίνονται εργασίες? Τι γίνεται στην Εγνατία Οδό? Η Εγνατία Οδός δεν είναι πλέον ιδιωτική? Δεν ανήκει στη ΓΕΚ Τέρνα? Αυτοί δεν παίρνουν τα διόδια? Τα λεφτά από τα διόδια αυτοί δεν τα παίρνουν? Εμείς πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε και διόδια. Είμαστε οι μακάκες της ιστορίας. Αυτοί από τη μεριά τους που έχουν αναλάβει αυτούς τους δρόμους, για ποιο λόγο έχουν αφήσει μία λωρίδα? Έχουν βάλει παντού κόνους, δεν υπάρχει μια σκαλοσιά, δεν κάνουν καν εργασίες. Και ταλαιπωρείται ο φορτηγατζής, ταλαιπωρείται ο κόσμος, ταλαιπωρείται ο οδηγός. Κύριε Περιστέρη, ποιος διοικεί τελικά την Εγνατία Οδό? Ποιος είναι υπεύθυνος να φτιάξει τις σύραγγες, το ελληνικό δημόσιο, ο ιδιώτης, ποιος? Πώς γίνεται ένας δρόμος? Ας μου απαντήσει κάποιος, να παραχωρείται σε ιδιώτη και λίγο αργότερα το δημόσιο να καλείται ξανά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή εμείς θα φτιάχνουμε και αυτοί θα εισπράττουνε. 19 σύραγγες. Είναι αλήθεια το ότι ήταν ήδη πιστοποιημένες και άλλες 16 είχαν φτάσει στο 90%? Και αν είναι αλήθεια αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία? Ποιος ωφελήθηκε? Και γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει δεύτερη φορά για διαδικασίες και έργα που σύμφωνα και με τις καταγγελίες των εργαζομένων είχαν ήδη εκτελεστεί και ήδη ολοκληρωθεί? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πώς εξηγείται ότι σύμφωνα με την καταγγελία που παρουσιάζει για παράδειγμα το site Voice News, ο ίδιος μελετητής εμφανίζεται να καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα για τις σύραγγες και μετά ξαφνικά να τα αλλάζει? Να τα αλλάζει. Γιατί να τα αλλάζει ο μελετητής? Για ποιο λόγο? Ποια από τις δύο εκτιμήσεις αυτού του μελετητή ήταν τελικά η σωστή? Η πρώτη ή η δεύτερη? Και γιατί την άλλαξε τη μελέτη του? Κύριε Δήμα, γιατί μια ρύθμιση που σύμφωνα με το άρθρο μπορεί να αφορά έως 240 εκατομμύρια ευρώ πέρασε στις 30 Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, καλοκαιριάτικα? Και γιατί μια τέτοια ρύθμιση που αφορά αυτά τα έργα μπήκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αγωγές ΣΛΑΠ? Τι σχέση έχει Εγνατία Οδός με τις αγωγές ΣΛΑΠ? Και γιατί το άρθρο 6, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, δεν προσδιορίζει αναλυτικά πού μπορούν να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα?
Ποιος θα ελέγχει επιτέλους όλα αυτά τα ευρώ που θα καταβάλουμε? Ποιος? Και θα μάθουμε ποτέ? Θα βγουν αυτά τα έγγραφα στη δημοσιότητα? Οι εγκρίσεις, οι πληρωμές, όλα αυτά θα βγουνε? Για να καταλάβω. Και να μας πείτε αν το δημόσιο εισέπραξε πράγματι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή πρόκειται για ένα τίμημα που τελικά μειώνεται στην πράξη μέσα από επιστροφές, μέσα από αποζημιώσεις, μέσα από πρόσθετες υποχρεώσεις. Και αν από αυτό το τίμημα αφαιρούνται ή επιστρέφονται εκατοντάδες εκατομμύρια. Και ποιο είναι τελικά αυτό το πραγματικά καθαρό οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο? Γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα έναν πλήρη λογαριασμό? Τι πήρε το δημόσιο? Τι επέστρεψε? Τι πρόκειται να πληρώσει? Και βέβαια, τι θα εισπράξει ο ιδιώτης στα 35 χρόνια που έχει συμφωνήσει να διαχειρίζεται? Τι θα εισπράξει? Εγώ έχω οδηγούς, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, σε μία λωρίδα να πηγαίνουμε να ταξιδεύουμε και να πληρώνουμε και τα διόδια και να πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Αν δεν μπορείτε να έχετε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες το δρόμο και τις σύραγγες όπως πρέπει, ανοίξτε τα διόδια. Ανοίξτε τα διόδια. Και στην τελική υπάρχει ασφάλεια οδηγού? Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που διαχειρίζεται το δρόμο να παρέχει ασφάλεια? Αλλιώς πώς ταξιδεύουμε? Πού είναι τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και πού είναι η προοδευτική και τα οικονομικά στοιχεία και οι συμβάσεις? Και να ρωτήσουμε εδώ και τον οικότροφο που έχουμε. Κύριε Ταχιάο, που δεν εκλεχθήκατε δήμαρχος και σας βολέψαν εκεί σε μια δεσούλα, εάν οι σύραγγες λειτουργούσανε με προβλήματα νομιμότητας και ασφάλειας προηγουμένως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αν γίνει κάτι, ποιος θα έχει την ευθύνη? Ποιος? Υπάρχει κάποια ανεξάρτητη τεχνική πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει τι πραγματικά χρειάζεται κάθε σύραγγα, πόσο πραγματικά κοστίζει? Θα τη δώσετε στη δημοσιότητα, κύριε Ταχιάο, και να μας πείτε και πόσα χρήματα έχει λάβει μέχρι σήμερα συνολικά η γεκτερνά από συμβάσεις, από παραχωρήσεις, από αποζημιώσεις και από έργα που σχετίζονται άμεσα με την Εγνατία Οδό? Και ποιος είναι αυτός που διαπραγματεύτηκε αυτούς τους όρους για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου? Και ποιος έβαλε την υπογραφή του? Και αν υπάρχει ρήτρα στη σύμβαση για αυτόν που αναλαμβάνει το πραγματικό επιχειρηματικό ρίσκο? Είναι ο ιδιώτης, ποιος είναι? Και γιατί το κόστος καταλήγει στο φορολογούμενο? Για να έχω εγώ τους οδηγούς, τους φορτηγατζίδες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουνε να μου λένε εμένα ότι δεν αντέχουνε άλλο? Και εγώ ίδιος πήγα και ταξίδεψα. Πήγα στην Πάργα, μία λωρίδα, και παντού κόνη και φωτάκια και γίνονται, λέει, εργασίες που δεν γίνονται εργασίες. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις, τα παραρτήματα, οι τεχνικές μελέτες, οι οικονομικές απαιτήσεις, όλα. Και το πιο απλό ερώτημα, έτσι, 35 χρόνια δώσατε τους δρόμους στην εταιρεία. Πόσα λεφτά θα είχε κερδίσει το δημόσιο? Και τελικά πάνε σε ιδιώτη για δρόμους που κατασκεύασε ο Έλληνας πολίτης. Δεν τους κατασκεύασαν αυτοί τους δρόμους. Και πόσα λεφτά έχει δώσει ο Έλληνας σε διόδια? Και γιατί παράλληλα να πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας? Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται δεν φοράτε τα παντελόνια για να βάλετε απέναντι τον Έλληνα φορολογούμενο, να το κοιτάξετε στα μάτια και να του πείτε ότι αυτή η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Εξυπηρετεί το ιδιωτικό κράτος που έφτιαξε ο Μητσοτάκης
για να μπορεί να βγάζει τα εκατομμύρια μαζί με τους φίλους του. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δώστε τα έγγραφα στη δημοσιότητα. Γιατί ξαναλέω, έχει χτιστεί ένα ιδιωτικό κράτος. Άλλοι έχουν τα αεροδρόμια, άλλοι έχουν τα λιμάνια, άλλοι έχουν τους δρόμους, άλλοι διαχειρίζονται το ρεύμα. Σε λίγο καιρό αγοράσαν τις μετοχές. Πάλι και εκεί πέρα, μπλεγμένοι είναι για το ιδιωτικό νερό. Και θα βρίσκεται στη μέση ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω οι ιδιώτες που θα απαιτούν πληρωμή και κατανάλωση. Ιδιωτικό κράτος, κρατήστε το, το λέω τόσο καιρό. Αυτό θέλουν να καταφέρουνε. Κατασπάραξαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Λαιλάτισαν τα κρατικά ταμεία με κολπάκια, με εργολαβίες και υπερκοστολογήσεις. Μοιράσανε για να μην ανοίξουν στόματα και για να φημωθούν άνθρωποι. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Μας κουνάτε και το δάχτυλο. Σοβαρά τώρα. Θέλω να ξέρω ποιος θα ευθύνεται σε περίπτωση που γίνει κάτι στην Εγνατία Οδό. Και αφού κάνετε εργασίες και ταλαιπωρείτε τον κόσμο, να μας πείτε τι εργασίες κάνετε και ποιος τις πληρώνει τις εργασίες. Έλα εδώ στη Θεσσαλονίκη εσύ που ακούς από άλλες περιοχές της Ελλάδας, να σε πάω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη Γρεβενά ή από Θεσσαλονίκη Γιάννενα ή από Θεσσαλονίκη Πάργα ή όπου θέλεις. Θα δεις πως είναι ο δρόμος. Έλα. Μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Ξέρετε, οι ψεύτικοι άνθρωποι είναι σαν τα μικρόβια. Πρέπει να έχεις συναναστραφεί με αρκετούς για να αποκτήσεις αντισώματα. Και εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλά παράσιτα, πολλά μικρόβια, πολλοί ψεύτικοι άνθρωποι, πολλοί διπρόσωποι. Και πολλοί που κρύβονται πίσω από την άρση ασυλίας. Πάρα πολλοί. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω. Έχω κουραστεί με την κατάσταση. Έχω κουραστεί. Και με αυτό το ΕΣΠΑ, θέλετε να πιάσουμε το ΕΣΠΑ? Θέλετε να ξεκινήσω να σας λέω για το ΕΣΠΑ? Πώς δώσανε χρηματοδοτήσεις σε φίλους τους πάλι? Θέλετε να σας πω για το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης? Που άλλοι παίρνανε επιδοτήσεις για αλληλεία και χτίζανε βίλες. 80%. 1 εκατομμύριο κόστησαν οι βίλες και ο άνθρωπος πλήρωσε 200 χιλιάρικα γιατί το υπόλοιπο ήταν ΕΣΠΑ. Τρομερή ανάπτυξη. Τρομερή. Μα όπου βλέπεις τη λέξη ΕΣΠΑ στα έργα, καταλαβαίνεις. Όπως όπου βλέπεις τη λέξη από συγκεκριμένες εταιρείες ηλεκτροδότησης, καταλαβαίνεις. Όπως όταν βλέπεις συγκεκριμένες τράπεζες που είναι χορηγοί σε συγκεκριμένα event, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, άμα ξέρεις και έχεις αντίληψη. Άμα ακούς τους άλλους τώρα, τους καμένους. Εδώ η άλλη με βρίζει. Με βρίζει η άλλη. Και γράφει στα σχόλια, ενώ με βρίζει, μπράβο κυρία, μπράβο σου. Δηλαδή τι κάνει, λέει στον εαυτό της μπράβο. Μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ εγώ τώρα με τύπισες και με τρολάκια τα οποία λένε στον εαυτό τους μπράβο? Ο άλλος έρχεται τα χειρότερα, λέει να πεθάνει ο Σερέτης. Αυτό γράφει, να πεθάνει ο Σερέτης. Γιατί ρε να πεθάνει ο Σερέτης? Κουραφέξαλο, λιγμένε, τι σου έκανε ο Σερέτης? Ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει από εσάς εγώ, ούτε ένα ευρώ. Αυτές τις ευχές να τις κάνετε αλλού. Κι άμα σε πονάει τόσο πολύ η αλήθεια που σου λέω, είναι πρόβλημά σου. Κοιμισμένε, κοιμισμένε, άξιος της μοίρας σου είσαι. Κακοπροαίρετε, ό,τι μου εύχεσαι, στο εύχομαι διπλά. Ό,τι μου εύχεσαι εσύ, εγώ στο εύχομαι πίσω διπλά. Γελί, γελί, δεν έχετε τι να κάνετε στη ζωή σας. Και μπαίνετε και γράφετε αηδίες, αηδίες, αλλά έτσι είναι. Κρύβεστε πίσω από τα ανώνυμα προφίλ. Πίσω από την ανωνυμία μάγκες και πίσω από τα τηλέφωνα με αποκρύψεις.
Γιατί δεν έχετε τα κάκαλα. Πρώτα απ' όλα να πάτε κόντρα σε όλους αυτούς που σας έχουν καταστρέψει, σας έχουν κατακλέψει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Πρώτα απ' όλα σε αυτούς δεν έχετε τα κάκαλα να πάτε κόντρα. Και λέτε ότι αφού δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτούς, θα βρίζουμε τον Γρηγόρη. Έβριστε τον Γρηγόρη, γραμμένο σας έχω. Και δεν πιάνει και μελάνη εκεί που σας έχω γραμμένο. Πρόβλημα γι' αυτό. Επίσης έχω πει 15.000 φορές ότι δεν είμαι ΚΕΠ. Δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Okay. Δεν μπορείτε να με παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε πώς θα πάρετε τη σύνταξή σας. Ούτε να με παίρνετε τηλέφωνο να μου λέτε έχετε το τάδε πρόβλημα. Ούτε ξέρω πώς θα κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση από τον Gov. Okay. Να πάτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν βολέψει μέσα τις γυναίκες από όλους τους γλύφτες. Που είναι εκεί πέρα 10 άνθρωποι και όλοι έχουν, να μπουν, έχουν μπει με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν με την αξία τους, να μην τσουβαλιάζω. Αλλά μέσα στα γραφειάκια βολεύεται κόσμος, όπως και στην ΕΡΤ βολεύεται κόσμος, όπως και στον ΟΣΕ, όπως και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες. Και σε κάτι άλλο που πουλάνε τσιμέντα, έλα τώρα, τα ξέρουμε. Η Ελλάδα χωριό είναι. Τις εξυπηρετήσεις που κάνετε και τα ρουσφετάκια για να κερδίζετε ψηφοφόρους. Εξαγορασμένοι ψηφοφόροι είναι. Και το εκλογοδικείο κανονικά θα έπρεπε να τους έχει αποκλείσει όλους αυτούς. Όλους. Ποιες εκλογές? Ποιες? Επίσης μαθαίνω κάτι για κάτι ψεύτικους εθνοσωτήρες. Μαθαίνω κάτι για μεταφορικές, για κάτι δουλειές με το ΙΚΑ. Μαθαίνω πραγματάκια, υπάρχει αλυσβερίσι. Ξέρετε, αυτοί που παρουσιάζονται δεν σας λένε τα πάντα και τρώτε το σανό αμάσιτο. Κάτι μεταφορικές και κάτι εργολαβίες πήραν οι εθνοσωτήρες από ό,τι μαθαίνω από το ΙΚΑ να μεταφέρουν αρχεία. Το αλυσβερίσι. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Γιατί ο κόσμος εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζει. Και δεν υπάρχει κάποιος που να τα λέει. Αφού δεν τα λέει κανένας, θα τα πω εγώ. Άλλοι μου λένε πρόσεχε, θέλουν να σε σκοτώσουνε. Άλλοι λένε πάρε έναν άνθρωπο να σε φυλάει. Τι να τον κάνω ρε? Να πηγαίνω το πρωί να πάρω καφέ και να έχω και αυτόν μες στα αμάξι. Να πηγαίνω μετά τη δουλειά κάπου να έχω μια δουλειά και να έχω και αυτόν κοτσαρισμένο μες στα αμάξι. Τι να τον κάνω? Να είναι και κανένας μουντρούχος να μην μιλάει. Σιγά με τον κουβαλάω πάντο μαζί μου. Και στην τελική τι θα κάνει άμα έρθουν? Τι θα κάνει? Θα με σώσει? Όπως παλαιότερα εδώ πέρα στον αέρα που είχε βγει ο Χίος και με λέει πάρε σκύλο να σε προσέχει. Τι να με προσέχει ο σκύλος? Να κλαίει δίπλα μου όταν θα πεθάνω? Τι να κάνει ο σκύλος δηλαδή? Άμα έρθει κανένα μηχανάκι από δίπλα, τι να κάνει? Να γαυγίσει? Να προειδεάσει? Τι να κάνει? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω άλλους εχθρούς. Μόνο τους συστημικούς εχθρούς έχω. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Όρθιοι στην πρώτη γραμμή μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Και ας βρίζουν οι άλλοι από παντού. Βρίστε όσο θέλετε, σταυρώστε με κιόλας άμα θέλετε. Θα συνεχίσω να τα λέω, πρόβλημά σας. Άμα θεωρείτε ότι πάω εγώ να μπλέξω μαζί σας, σας λέω εγώ ότι εσείς έχετε μπλέξει μαζί μου. Λοιπόν, τη δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη σήμερα. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας μια κυρία η οποία είναι έτοιμη να αποκαλύψει πράγματα και είναι γιατρός και θέλω να τη ρωτήσω και κάποια πράγματα για αυτά τα ιατρία, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το πώς λειτουργούν και για το αν θα έπρεπε να λειτουργούν. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο Εργαστηριακών Ιατρών η συγκεκριμένη κυρία, είναι Ελευθερία Μοσχούς και θα την έχουμε δεύτερη ώρα μαζί μας, δεν φεύγει κανένας. Δώσε το τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Δώσε. Γιακ Τέρνα, Περιστέρης, να βγάλει τα αρχεία στη φόρα. Αφιερωμένο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: στο πολέμο. Μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
1: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
2: Κυρία Κατσούλη.
1: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο Λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Ελευθερία Μοσχούς από το Σύνδεσμο Εργαστηριακών Ιατρών. Καλησπέρα, κυρία Μοσχούς.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
3: Πλάκα κάνετε, είναι τιμή μας. Κυρία Μοσχούς, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός εκεί πέρα έξω αναρωτιέται τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα εργαστήρια, με όλα αυτά τα ιατρία, τα από ό,τι φαίνεται λειτουργούν παράνομα ή δεν είναι κατάλληλα για να κάνουν συγκεκριμένες θεραπείες. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
4: Κύριε Σερέτη, δυστυχώς, με αφορμή βέβαια τέτοια δυσάρεστα γεγονότα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν και το χαμό του φίλτα του σε όλους μας, Γιώργιο Μαζονάκη, πρέπει να πούμε μια αλήθεια, ότι η υγεία στη χώρα μας βαίνει ανεξέλεγκτη και η δημόσια υγεία δυστυχώς αφήνεται έρμεο στα συμφέροντα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο και για το δικό μου κλάδο, που είναι ο κλάδος των εργαστηριακών ιατρών, γιατί έχω μεγαλύτερη γνώση των θεμάτων, οπότε θα ήθελα λίγο να σας βάλω έτσι στο πνεύμα του,
3: βέβαια,
4: γιατί μιλάμε.
3: Βέβαια.
4: Εδώ έχει καταρρεύσει κάθε λογική στο σύστημα της υγείας και μιλάμε και μαζί με την εγκληματική ανοχή της πολιτείας. Βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των πολιτών. Το ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε καταγγείλει πάμπολες φορές την λειτουργία παράνομων. Και τι θα πει παράνομο βιοπαθολογικό, παύλα μικροβιολογικό ιατρείο? Πλέον ονομαζόμαστε βιοπαθολόγοι, δεν είμαστε πια απλά μικροβιολόγοι, γιατί κάνουμε και 2 χρόνια παθολογίας. Σημαίνει ότι ένα ιατρείο, του οποίου εγώ δίνω την άδειά μου για 2-3 ώρες και λέω ότι ξέρεις θα περάσω και από εκεί και μετά θα πάω στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, στο άλλο ιατρείο, λειτουργεί με βάση το γράμμα του νόμου παντελώς παράνομα, δηλαδή χωρίς ιατρό. Η βιοπαθολογία, δηλαδή η εργαστηριακή ιατρική, οι εξετάσεις που εσείς κάνετε, είναι ό,τι βασικότερο υπάρχει στο να σας γίνει μια σωστή διάγνωση. Εάν εσείς νοσήσετε το παιδί σας, ο συγγενής σας, ο πατέρας σας, η μητέρα σας κτλ., ο γιατρός σας θα σας ακουμπήσει το στιθοσκόπιο και η πρώτη δουλειά, η πρώτη κουβέντα που θα σας πει είναι ότι σε παραπέμπω να μου φέρεις και έναν εργαστηριακό έλεγχο πάνω στον οποίο θα βασιστώ για να σου πω τι έχεις. Θα μου φέρεις μια χτινογραφία, θα μου φέρεις μια γενική αίματος, ένα ζάχαρο, μια χοληστερίνη, να καταλάβω βρε αδερφέ τι έχεις. Αυτή λοιπόν η εργαστηριακή ιατρική, η κύριε Σερέτη, βάλεται από παντού, έχει γίνει μαγαζάκι συμφερόντων, λειτουργούν ιατρία σε κάθε γειτονιά χωρίς ιατρό και καταλύεται ο βασικός άξονας της ιατρικής, η διάγνωση. Μας έχουν εξαθλειώσει, εμείς οι εργαστηριακοί ιατροί καλούμαστε να πληρώσουμε τις ανεπάρκειες του πολιτικού συστήματος εδώ και 15 χρόνια. Εδώ και 15 χρόνια, εξιδρύσεως του ΕΟΠΗ, εμείς καλούμαστε να δουλεύουμε δωρεάν. Τι εννοώ? Και θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν, υπάρχει άνθρωπος που να δουλεύει δωρεάν? Βεβαίως. Υπάρχουν οι εργαστηριακοί ιατροί όλης της χώρας, όπου το κράτος με τη λογική του ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, γιατί εγώ για την υγεία έχω ένα κλειστό προϋπολογισμό, κρατήστε το κλειστό, θα επανέλθουμε, ένα κλειστό προϋπολογισμό, θα δώσω τόσες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, θα στείλω τους ασθενείς μου όμως σωριδών στα ιατρία σας να κάνουν εξετάσεις, το ξέρετε ότι υπάρχει μια αλόγιστη συνταγογράφηση, πάτε στο γιατρό σας και αντί να σας εξετάσει και να σας πει ότι ξέρετε για την αμυγδαλίτιδά σου, θα χρειαστώ αυτές τις τρεις εξετάσεις. Σου λέει, έλα μωρή, μιας και ήρθες και θα πάρω και τα 10 ευρώ συνταγογράφηση, βάλε να κάνεις και ένα προστάτη, βάλε να κάνεις και μια βιταμίνη D, βάλε και μια βιταμίνη 12 παρότι δεν είσαι ανεμικός, βάλε και αυτό, ξέρεις γιατρέ μου, ο γείτονάς μου έκανε και εκείνη την εξέταση, μήπως να μου γράψεις και αυτήν. Γράψε και αυτήν. Κύριε Σερέτη, το σύστημα έχει διαλυθεί. Οι οικονομικές εισφορές των πολιτών, αυτές που όλοι πληρώνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας, εξανεμίζονται σε αηδίες. Κάθε μήνα πληρώνονται εξετάσεις οι οποίες κυριολεκτικά πετιούνται στον κάδο των αχρήστων, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχουν καμία διαγνωστική αξία, καμία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ανεμικός, για ποιο λόγο να ζητήσω και να κάνω 3 και 4 δείκτες ανεμίας, γίνομαι πολύ απλοϊκή για να μας καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι. Και μετά ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο όπου δεν έχουν εξετάσεις να κάνουν και δεν μπορούν να πληρωθούν εξετάσεις καρκινοπαθών. Εξετάσεις ανθρώπων με χρόνια νοσήματα. Γιατί σου λέει το κράτος, εγώ αυτό τον κλειστό προϋπολογισμό είχαν, μου τελείωσαν τα χρήματα. Και εκεί ερχόμαστε και εμείς οι ταλέποροι, οι οποίοι στο τέλος του μήνα, ενώ εκτελούμε για παράδειγμα εξετάσεις για 2.000 ευρώ, θα πληρωθούμε τα 600, τα 500, τα 700. Γιατί μας λέει το κράτος, κύριε, αυτά τα λεφτά έχω, αυτά μου περίσεψαν. Και ερχόμαστε και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν ένα κράτος το οποίο πριν λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε τέτοιες εξαγγελίες και τέτοια παροχολογία και μοίρασε 1,5 δις, εμάς να μας έχει επί 15 χρόνια απλήρωτους. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Σε τι κράτος ζούμε, σε ποια
3: νομία? Εσείς έχετε κάνει κάποιες ενστάσεις, έχετε στείλει κάποια, ας πούμε, email στο Υπουργείο να τους ενημερώσετε?
4: Έχουμε κάνει απεργίες, έχουμε κλείσει τα ιατρία μας επί ένα μήνα, έχουμε πάει στο Υπουργείο 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, μας κοροϊδεύουν. Όταν πάμε και μας λένε θα πέσει το clawback, το οποίο clawback τι είναι ουσιαστικά? Αυτή η επιστροφή χρημάτων που εμείς καλούμαστε να τους δώσουμε πίσω. Και σου λέει ο ένας υπουργός, μα δεν ήταν δικό μου, επί Πολάκη ήταν περισσότερο στο έριξα, μα επί Γεωργιάδη ήταν μικρότερο, εγώ στο έριξα και τα λοιπά. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Λες και το κράτος δεν έχει μία συνέπεια και μία συνέχεια. Άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Υγείας, άλλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή, έσχος και δέος. τα χρήματα της υγείας βασίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες. Τη ζήτηση των εξετάσεων και το κλειστό προϋπολογισμό του κράτους. Να τα διορθώσει το κράτος. Να βάλει ένα μπούσολα στη συνταγογράφηση, να γράφονται οι εξετάσεις που πραγματικά πρέπει να γράφονται στους ασθενείς, να μην κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και οι εισφορές που με τόσο κόπο κάθε μήνα κατακρατώνται από τους ασθενείς στο δημόσιο κορβανά, και επιτέλους να έρθει το κράτος και να πει ότι κύριε, αν δεν έχω να σας πληρώσω, θα σας πληρώσω αυτά που έχω, και από εκεί και πέρα, μιας και ο φίλτατος υπουργός μας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάθε μήνα κόβει καλού και μια κορδέλα στα νοσοκομεία που ο ίδιος επικαλείται ότι τα έχει φτιάξει τέλεια, γιατί να μην πηγαίνουν εκεί οι ασθενείς να εξυπηρετούνται και να εκτελούν τις εξετάσεις για τις οποίες εμάς δεν μπορεί να μας πληρώσει. Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τόσο εύλογα και τόσο λογικά που πραγματικά, για να μην μας τα λύνουν, πάνε να πει ότι μας κοροϊδεύουν, ότι έχουν βρει τους εύκολους στόχους τους ιατρούς, οι οποίοι ξέρετε δεν είναι αγρότες να κατέβουν με τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους, δεν έχουμε μάθει εμείς να βγαίνουμε με ντουντούκες και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμεθα. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε λογικοί, θεωρούμε ότι η αριστεία σε αυτό το κράτος πρέπει επιτέλους να πληρώνεται και αν μη τι άλλο να αναγνωρίζεται. Και λέμε ότι παιδιά ερχόμαστε ειρηνικά με κλωδί ελαιάς και σας λέμε ότι ξέρετε πλέον μετά από 15 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να στηρίζουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι επειδή εγώ είμαι μια καλή γιατρός και επειδή στο γιατρείο μου έρχονται 30, 40, 50 άτομα την ημέρα, επειδή εσάς δεν σας φτάνουν τα χρήματα θα με πληρώσετε μόνο για τους 10. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Βρείτε μία λύση. Και θα το καταλάβαινα επί εποχή μνημονίων, κύριε Σερέτη, με πλάτη το clawback, η φαρπαγή δηλαδή του εισοδήματός μας, γιατί αν το γκουγκλάρετε clawback σημαίνει η φαρπαγή, θεσπίστηκε επί καιρό μνημονίων. Και είπαμε ναι, ναι, το κράτος περνάει δύσκολα, οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολα, ναι, και εμείς οι ιατροί να έχουμε μία παρακράτηση από τα εισοδήματά μας, ναι, να υποστούμε το clawback. Εδώ διατυμπανίζουν και διακηρύττουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια εδώ και αιώνες και ότι η οικονομία μας ανθεί και ότι βρισκόμαστε στην καλύτερη εποχή όλων. Προχθές ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε μίζεροι αν παραπονεθούμε και ότι βρισκόμαστε σε μία όαση, σε ένα παράδεισο. Λυπάμαι κύριε Σερέτη, αλλά εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί εδώ και 15 χρόνια βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Βιώνουμε την κόλαση την ίδια. Δουλεύουμε και το 70% του εισοδήματος μας παρακρατάται αυθαίρετα καταχρηστικά. Απλά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Και σε όλα αυτά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα να κλείνουμε το μάτι, η πολιτεία και η ιατρική σύλλογη, σε όλους αυτούς τους επιτίδιους που στις πλάτες των πολιτών βγάζουν εκατομμύρια. Είδατε τον τιμοκατάλογο του Κολονακίου. 250 ευρώ επίσκεψη, έχει 6.000 μια πλασμαφαίρεση, η οποία είναι μια εξωσωματική διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται σε αποκλειστικά νοσοκομιακές δομές με το απαραίτητο προσωπικό και όλο τον εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο που πρέπει να έχει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία. Και κλείνουμε το μάτι, κάναμε μαζί σεμινάρια και δεν τους ξέραμε κιόλας. Και εμείς λέμε, ελάτε να κλείσετε τα παράνομα μικροβιολογικά που λειτουργούν χωρίς μικροβιολόγους. Δεν μπορεί ένας μικροβιολόγος να έχει παράλληλα μικροβιολογικό στη Ρόδο, την ίδια στιγμή να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και την ίδια στιγμή να λειτουργεί ας πούμε και στη Βέρεια, γιατί κύριε Σερέτη, έχει γίνει και αυτό το παράλογο στην αρχή. Ήταν λίγο πιο φοβισμένοι, ήταν λίγο πιο ας το πούμε κατά γράμμα του νόμου και ανοίγανε μικροβιολογικά στον ίδιο νομό. Σου λέγανε ότι εντάξει μωρέ δεν είμαι εδώ, θα με βρει σε μία ώρα, θα έρθω γιατί είμαι στην παραδίπλα πόλη. Τώρα μιλάμε ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Υπάρχει μία ανομία παντού. Κοροϊδεύουν τον κόσμο και βάζουν σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ και να παίρνω εξετάσεις τις οποίες δεν τις έχει δει ποτέ ιατρός. Μιλάμε για τρελά πράγματα, απαράδεκτα. Απαράδεκτα.
3: Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο κόσμος το ότι υπάρχει αδικία στον κλάδο της υγείας και καλώς ή κακώς παραπονιούνται οι άνθρωποι και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και πού να απευθυνθούν.
4: Κύριε Σερέτη, να ήταν θέμα απλά αδικίας, θα λέγαμε ότι δεν πειράζει βρε παιδί μου και άλλος κόσμος είναι άδικος σε αυτή τη ζωή. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένας αφανισμός του εργαστηριακού ιατρού. Δεν υπάρχουν πλέον εργαστηριακοί ιατροί, άνθρωποι που να πηγαίνουν να ακολουθούν τη δική μας ειδικότητα, γιατί ξέρουν ότι θα χρεοκοπήσουν. Λοιπόν, και κάποιος πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν η διάγνωση εσύ να παίρνετε αύριο μεθαύριο εξετάσεις τις οποίες θα έχει υπογράψει ένας χημικός, ένας βιολόγος, ένας τεχνολόγος. τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, όταν δεν θα υπάρχει πλέον ιατρός να γνωματεύσει για την υγεία σας. Καταλαβαίνετε ότι το βασικότερο πυλώνα της ιατρικής, δηλαδή τη διάγνωση, με το έτσι θέλω, την έχουν περάσει στην απαξίωση και στον αφανισμό. Εδώ μιλάμε για... όχι απλά αδικήματα, εδώ μιλάμε για τερατουργήματα. Μιλάμε ότι θα πρέπει κάποιος επιτέλους να δει την υγεία πιο σοβαρά. Δεν υπάρχει σοβαρότητα.
3: Ποιος θα το κάνει αυτό όμως, κυρία Μοσχούς, ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι αρμόδιο το Υπουργείο? Δεν μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στην υγεία και να πάρουμε αποφάσεις? Αφού αυτοί δεν σας ακούνε, ποια είναι η λύση σας?
4: Δεν μας ακούν 15 χρόνια. Η λύση έσχατη θα είναι αυτή που έδωσε το νησί της ΚΟ, όπου όλοι οι ιδιοπαθολόγοι μετά από 15 χρόνια πλέον αφέμαξης αποφάσισαν οι άνθρωποι να βγουν εκτός ΕΟΠΗ και λένε, κύριοι, λυπούνται τον κόσμο βέβαια, γιατί ο κόσμος έρχεται να πληρώσει τις εξετάσεις του όλες από τη τσέπη του. Αλλά και απ' την άλλη όμως, κύριε Σερέτη, καταλάβετε και εμάς. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Από κάπου πρέπει να ζήσουμε. Δεν έχει παιδιά μόνο ασθενείς, έχουν παιδιά και οι συνάδελφοι που πρέπει να ζήσουν, να πληρώσουν φροντιστήρια, να πληρώσουν αναλώσιμο στο ιατρείο, να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν τα αντιδραστήρια, να κάνουν το σέρβις των μηχανημάτων τους. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία δεν είναι μόνο βάζω το στιθοσκόπιο, όμως σας λέω πάρτε μια ανάσα, ωραία κύριε Σερέτη, 50 ευρώ, έχετε μια, τέλος πάντων έχετε ακροαστικά, θα σας γράψω μια αντιβίωση. Εμείς μιλάμε για ειδικότητες τις οποίες έχουμε βάλει μηχανήματα εκατομμυρίων μέσα στα ιατρία μας. Όλα αυτά πρέπει να συντηρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνει το κράτος και να μας λέει ότι απλά εγώ επειδή δεν έχω χρήματα, εσείς σήμερα δεν θα πληρωθείτε.
3: Το καταλαβαίνω.
4: Και επαναλαμβάνω, σε μια εποχή στην οποία μοιράζονται εκατομμύρια, κύριε Σερέτη. Μοιράζονται εκατομμύρια. Στη ΔΕΘ προχθές όλοι μαζί ακούσαμε τις εξαγγελίες. Θα δώσω και από εδώ, θα δώσω και από εκεί, θα δώσω και παραπέρα. Μα τι θα δώσεις, τα δικά μου χρήματα που μου κρατάς 15 χρόνια, τα χρήματα των εργαστηριακών ιατρών? Γιατί αναρωτιόμαστε ότι υπάρχει brain drain, ότι οι επιστήμονές μας, οι συνάδελφοί μας, τα παιδιά μας τα μορφωμένα φεύγουν στο εξωτερικό. Μα γιατί αναρωτιόμαστε άραγε? Μα κανένας δεν θα μείνει. Όταν εγώ επιβραβεύω την κυρία άνευ ειδικότητος, η οποία έχει βάλει μέσα στο ιατρείο τους ένα τεράστιο μηχάνημα και λέει δεν το είδαμε, λέει, και δεν πληρώνω τον μικροβιολόγο του οποίου το ιατρείο μπαίνεις μέσα και μπορείς να δεις επί τόπου τα μηχανήματά του, τα πάντα και
3: περνάει τελικά. Περνάει έλεγχος, κυρία Μοσχούς, περνάει έλεγχος ποτέ?
4: Βεβαίως, εμάς τους μικρούς βεβαίως και θα περάσει, κύριε Σερέτη.
3: Κάθε πότε δηλαδή περνάει αυτός ο έλεγχος?
4: Εμάς για να διοδοτηθούμε θα περάσει μέσα το ιατρικός έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πιστοποιήσει τα μηχανήματά μας, θα πιστοποιήσει τον εξοπλισμό μας, τα τετραγωνικά μας, το αν έχουμε έξοδο κινδύνου.
3: Ναι, δηλαδή ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι για αυτό που είπαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Mm-hmm. Δηλαδή περνάει όταν ανοίγεται.
4: Θα περάσει ο έλεγχος.
3: Ναι, δεν θα ξαναπεράσει.
4: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα δικά μας τα μικροβιολογικά ιατρία, για να έχουμε μία σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, εμείς πρέπει κάθε χρόνο να πιστοποιούμαστε από εταιρείες πιστοποίησης, βάλτε και σε μία παρένθεση, από τη τσέπη μας τις πληρώνουμε και αυτές, οι οποίες μας πιστοποιούν ότι το ιατρείο της κυρίας Μοσχούς λειτουργεί πολύ σωστά, βγάζει σωστά το ζάχαρο, δίνει σωστά τη χοληστερίνη, δίνει σωστά τον αιματοκρίτη κτλ. Εμείς περνάμε από πιστοποίηση κάθε χρόνο. Τα ιατρία όμως που δεν περνούν από πιστοποίηση, δέστε ποια είναι. Επίσης, εμείς έχουμε καταγγείλει ότι δεν μπορούν να λειτουργούν μικροβιολογικά, παύλα, βιοπαθολογικά ιατρία χωρίς ιατρό. Δεν γίνεται ένας ιατρός να δίνει την άδειά του σε 2 και 3 και 4 ιατρία. Δεν γίνεται. Είναι απλό. Πρέπει, ο νόμος είναι σαφέστατος ότι όταν ο ιατρός βρίσκεται στο ένα ιατρείο δεν μπορεί ταυτόχρονα να παρίσταται και στο άλλο. Τα έχουμε καταγγείλει εκατοντάδες φορές, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς. Τους ειδοποιούν τη στιγμή που είναι, γίνει ο έλεγχος, π.χ. έχετε ένα ιατρείο εσείς στη Ρόδο, έρχεται και γίνεται το έλεγχο στη Ρόδο και εσείς είσαστε στη Ρόδο. Δεν πάνε όμως ταυτόχρονα και στο ιατρείο σας στην Αθήνα να δουν ότι ο κύριος Σερέτης, αφού βρίσκεται στη Ρόδο, δεν μπορεί ταυτόχρονα να διακτηνιστεί και να είναι και στην Αθήνα, και μας απαντούν ότι μα εμείς πήγαμε μετά την καταγγελία και ο ιατρός ήταν εκεί. Ήτανε στο ιατρείο, ήτανε στη Ρόδο. Καταλαβαίνετε με τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να κάνουμε με την πλήρη αδιαφάνεια, έχουμε να κάνουμε με τον πλήρη στραμπουκισμό, έχουμε να κάνουμε με τα οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Δημιουργούνται ιατρία όπου τους ενδιαφέρει απλά να μπαίνει κόσμος και να γίνονται ουρές. Αυτό τους ενδιαφέρει μόνο. Δεν τους ενδιαφέρει ο ασθενής. Θέλουν να καταλύσουν το ρόλο του απλού ιατρού της γειτονιάς. Όπου εγώ θα έρθετε στο ιατρείο μου, θα σας γνωρίζω και θα σας πω, κύριε Σερέτη, δεν μπορώ να σας δώσω ένα θεματικό.
3: Δηλαδή θέλουν όλοι να πηγαίνουν στις μεγάλες κλινικές, τις ιδιωτικές.
4: Ενδεχομένως εκ την πράγμαση και εκ του αποτελέσματος, αυτό φαίνεται.
3: Στις ιδιωτικές μεγάλες κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάει το κέρδος.
4: Κύριε Σερέτη, οι ιδιωτικές κλινικές σε κάθε γειτονιά, όπου και αν πάτε, έχουν ξεφυτρώσει 5-10 εμολυπτήρια δικά τους. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
3: Κατανοητό αυτό που λέτε. Βέβαια, είναι έτσι. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα? Γιατί δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και με άλλους συνδέσμους και με άλλους συλλόγους για να πάτε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, φτάνει μέχρι εδώ.
4: Είμαστε 3.000 εργαστήρια, κύριε Σερέτη. Δεν μας ακούει κανείς, γιατί μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα είμαστε ένα τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι η δύναμή μας θα ήταν η συλλογική μας σύμβαση. Όπως για παράδειγμα οι φαρμακοποί. Μας την αρνούνται πεισματικά εδώ και 15 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βγει μπροστά ένα σύνδεσμος, καλή ώρα ο δικός μας ως συνεργασία ή το δευτεροβάθμιο όργανο υποεργεί και να πει ότι εγώ αποφασίζω για όλους, γιατί απλούστατα μας κρατούν δέσμιους με ατομικές συμβάσεις. Οπότε, όταν άπαξ και δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση την οποία και να μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να πούμε, κύριε, αν εμάς δεν μας πληρώνετε, εμείς όλοι μαζί και τα 3.000 εργαστήρια βγαίνουμε αύριο. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι ατομικές οι συμβάσεις, οπότε δεν μπορούν να συνονοηθούν 3.000 άτομα ο καθένας μόνος του. Η άλλη κυρία μας λέει, εγώ παιδιά βγαίνω στη σύνταξη, χρωστάω στον ΕΟΠΗ 100.000 ευρώ. Εάν βγω από τον ΕΟΠΗ που είναι το μοναδικό ταμείο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, κύριε Σερέτη, να πούμε δεν θα κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα κάνω με κάποιο άλλο για να με πληρώσει. Μα είναι μονοπόλιο. Μα είναι μονοπόλιο. Τόλμησε ο Υπουργός Υγείας και είπε καρτέλ τους συναδέρφους από την ΚΟ που αποφάσισαν επιτέλους να βιοποριστούν ως σαν ιδιώτες, εκτός ΕΟΠΗ. Μα δεν είναι καρτέλ ο ΕΟΠΗ που είναι μονοπόλιο και που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συμβληθούμε με κανένα άλλο ταμείο? Μα αυτός είναι ο ορισμός του καρτέλ. Ότι είμαι μόνος, είμαι το μοναδικό κρατικό ταμείο και με μένα θα συμβληθείς, θες δε θες. Ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κύριε Σερέτη. Σας ακούω, μάλλον δεν σας ακούω γιατί είσαστε σιωπηλός. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να δυσκολεύεστε και
3: δεν
4: να το
3: κάνετε. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Έχω να κάνω 10 ερωτήσεις. Απλά περιμένω, έχετε μια ένταση και περιμένω να ξεσπάσετε, να βγάλετε όλα αυτά που θέλετε να βγάλετε για να μπορώ και εγώ να τοποθετηθώ.
4: Πιστέψτε μας, δε, για να ξεσπάσουμε, εμείς θέλουμε χρόνια.
3: Ωραία, να πάμε τότε στο Zoom. Να πάμε στο Zoom, κυρία Μοσχούς.
4: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για την υπόθεση Νοβάρτης?
4: Η άποψή μου για την υπόθεση Νοβάρτης είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν ήμουν εκεί, δεν είναι του τομέα μου, δεν το γνωρίζω. Θα πω ότι απλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
3: Ποια είναι η άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες και τις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει με διάφορους γιατρούς και διάφορους ομίλους?
4: Είναι γνωστές από τότε που εμείς κάναμε αγροτικό. Από τότε που κάναμε αγροτικό ιατρείο, θα σας μιλήσω για μένα πάντα, θα μιλήσω για προσωπικές μου έτσι εμπειρίες και βιώματα. Από τότε που έκανα αγροτικό ιατρείο, μια απλή αγροτικός ιατρός στο πουθενά, ερχόταν οι εταιρείες και σου λέγανε ότι αν εμένα μου συνταγογραφήσεις αυτή την αντιβίωση, θα έχεις ένα πεντακοσάρικο, το τέταρτο είναι και δραχμές, κύριε Σερέτη. Ένα πεντακοσάρικο στο κουτί. Τι άλλο θέλετε? Ένα γιατρό στο πουθενά, στο τίποτα. Φεύγανε συνάδελφοί μου τελειώνοντας το αγροτικό με ένα αυτοκίνητο.
3: Δηλαδή εξαγοράζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους γιατρούς για να προωθούν τα φάρμακά τους?
4: Πρώτη φορά τα ακούτε?
3: Όχι, θέλω να μου το πείτε όμως, ισχύει αυτό?
4: Μα πάντα ισχύει και τώρα ισχύει και θα ισχύει και δεν είναι όμως όλοι οι γιατροί το ίδιο. Θα πρέπει να μπει όμως ένα μέτρο και εκεί, διότι δεν μπορεί να συνταγογραφείτε ασύστολα ένα φάρμακο και να... Μα έχουν πέσει και ποινές σε γιατρούς που τους λένε ότι κοίταξε να δεις, έχεις περάσει τα όρια συνταγογράφησης και συνταγογραφεί συνέχεια φάρμακα παραπάνω από αυτά που ισχύει στο κράτος. Κύριε Σερέτη, στο εξωτερικό, όταν συνταγογραφείς πάνω από ένα ορισμένο όριο, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε πρόκειται για εξετάσεις, πέφτουν ποινές. Έχω συναδέλφους που δουλεύουν πλέον στο εξωτερικό, σε νοσοκομεία, σε δομές και τους λένε ότι κύριε εσύ μου συνταγογράφησες αυτό το μήνα 15 εξετάσεις παραπάνω. Θα κοπούν από το μισθό σου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα για τις συγκεκριμένες παθήσεις για τις οποίες εσύ συνταγογράφησες που δεν τα τήρησες. Δεν μπορεί ας πούμε να σου έρχεται ένας για προστάτη και εσύ να του λες κάνε και ένα θυροειδή. Ένα παράδειγμα σας λέω, χοντροειδέστατο για να καταλάβουν οι ακροατές σας, έτσι.
3: Κυρία Μοσχούς, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέτε ότι για να καταλάβουμε όλοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά μηνύματα τώρα που πέφτουν από τα σύννεφα. Εγώ γνωρίζω πώς πάει η κατάσταση, αλλά θέλω λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή μας λέτε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε στους γιατρούς και τους λένε ότι αν πουλήσεις τα φάρμακά μας θα σου δώσουμε λεφτά. Άρα κύριε, εξαγοράζουν γιατρούς, δωροδοκούν γιατρούς, κύρια Μοσχούς.
4: Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά όταν έκανα αγροτικό, γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δουλειά με το φάρμακο, εγώ είμαι εργαστηριακός ιατρός, ναι. Εγώ εκτελώ εξετάσεις. Ναι. Εγώ προσωπικά.
3: Θέλω, ένα λεπτό, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το πιστεύει. Θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. Πάνε οι φαρμακοβιομηχανίες και λένε στους γιατρούς. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς, να ολοκληρώσω την πρόταση, σας παρακαλώ.
4: Ναι.
3: Μη μιλάτε πάνω μου, τόση ώρα σας ακούω, δεν σας διέκοψα.
4: Συγγνώμη, απλά δεν, η ερώτηση που μου κάνετε δεν άφτεται της δικής μου ειδικότητας.
3: Ναι, θέλω να καταλάβω κάτι. Έχει δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να πηγαίνει και να λέει στο γιατρό θα προωθείς τα δικά μου φάρμακα και θα σου δίνω λεφτά?
4: Έχει δικαίωμα το κράτος να μου λέει στο τέλος του μήνα ότι δεν έχω λεφτά να σας πληρώσω για εξέτηση?
3: Άλλο πράγμα σας ρώτησα. Έχει το δικαίωμα η φαρμακοβιομηχανία να κάνει τέτοιο πράγμα?
4: Προφανώς και δεν έχει, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν γίνεται.
3: Ο όρκος που δίνει ο γιατρός στον Ιπποκράτη λέει να προωθείτε τα φάρμακα που σας λένε αυτοί που σας δίνουν λεφτά.
4: Βεβαίως και όχι. Και γι' αυτό δεν το κάνουμε και όλοι. Και γι' αυτό το κάνουν και ελάχιστοι συνάδελφοι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε μένα δεν συνέβη και ότι δεν ήρθανε να μου πούνε ότι άμα μου πουλήσεις η συγκεκριμένη αντιβίωση θα έχεις 500 ευρώ στο κουτάκι.
3: Δηλαδή ο γιατρός δεν προωθεί το φάρμακο που θεωρεί καλύτερο, προωθεί το φάρμακο από το οποίο θα πάρει τα περισσότερα λεφτά.
4: Πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι γιατροί είναι ευσυνείδητοι και η ποιότητα της ιατρικής στην Ελλάδα είναι άριστη, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι σαφώς θα υπάρχουν και μερικοί τύπου κολονακίου οι οποίοι βλέπετε τι προωθούσαν.

0: Που ξέρανε και πέρανε και τις μάσκες και τα αντισηπτικά. Έρε το χρήμα με το κολπάκι της πανδημίας.
1: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω αυτό που ξέρω να σας πω, ότι εγώ σαν μικροβιολογικό γιατρό που έπρεπε να πάρω γάντια εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε να χειριστώ τα δείγματά μου όλα ως μολυσματικά, τα γάντια που έπαιρνα το κουτί γύρω στα 2-2,5 ευρώ είχε φτάσει εποχή που τα αγόραζα 15 ευρώ το κουτί.
0: Μια χαρά! Ζάμπλουτες γίνανε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ζάμπλουτες!
1: Προφανώς, αλλά το ζήτημά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρξει μια υγιής υγεία. Θα ήθελα να υπάρχει μια πολιτεία η οποία να στέκεται πρωτίστως πάνω από τον ασθενή και μετά και πάνω από τον ιατρό. Όταν ο ιατρός είναι έντιμος, όταν ο ιατρός είναι όπως πρέπει, όταν ο ιατρός σέβεται τον όρκο του Ιπποκράτη του, νομίζω ότι θα πρέπει και να πληρωθεί ανάλογα. Λοιπόν, οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει επιτέλους το κράτος να τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Πρέπει να πληρώνονται για κάθε εξέταση που εκτελούν, πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος και πρέπει να υπάρχει σε βασμός στην υγεία και στον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συζητάμε. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κάνουν συγκεκριμένο επάγγελμα, η ελληνική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι σκληρή και θα έπρεπε και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς να έχουν σφίξει τον κλοιό και να, με κάποιο τρόπο να δίνουν ένα μάθημα σε όσους κοιτάνε τα χρήματα και όχι πραγματικά το να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για στραγάλια, δεν μιλάμε για καραμέλες, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
1: Κύριε Σερέτη, βλέπετε ότι έγιναν τέρατα και στα Τέμπη και μιλάμε και εκεί για ανθρώπινες ζωές και βλέπετε ότι και στη δικαιοσύνη ενδεχομένως υπάρχουν παρεμβολές, γίνονται διάφορα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το ότι έχουμε πιάσει πάτο, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, όπου το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το δίκαιο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο σου πουθενά, έχει αρχίσει να μας γίνεται πια η καθημερινότητά μας. Λες, έλα μωρέ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί έτσι κι αλλιώς και ποιος θα μ' ακούσει. Εκεί καταλήξαμε. Μη σας κάνει εντύπωση. Μα δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας. Είναι παντού. Υπάρχει μια παρακμή, υπάρχει μια σύψη, η οποία τίνει να γίνεται καθημερινότητά μας και πραγματικότητά μας. Κάπως αυτό δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Βέβαια, και θέλω να μιλήσουμε και για τα πλαστά πιστοποιητικά. Θέλω να μιλήσουμε και για όλο αυτό που κάνουν με τον ΕΟΠΗ διάφοροι άνθρωποι που κόβουν, ξέρετε τώρα πώς το κάνουν, που κόβουν συνταγογραφήσεις έτσι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Και είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά.
1: Μα αν δεν ήταν πολλά τα χρήματα, δεν θα γινότανε και τόσες παρανομίες. Και ενδεχομένως εκεί φεύγουν και τα κονδύλια και δεν φτάνουν για εμάς.
0: Άνα μπράβο, δηλαδή και να το εξηγήσω στον κόσμο. Έχουμε τώρα, φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, έναν περιφερειάρχη. Λέει τη γυναίκα του, κόψε αυτό, κόψε εκείνο, κόψε τ' άλλο. Τσακ, τα κονδύλια μπαίνουν κατευθείαν. Να το χρήμα. Και μετά λένε εδώ πέρα στους εργαστηριακούς γιατρούς δεν έχουμε να σας πληρώσουμε.
1: Μου λέτε, μου περιγράφετε καταστάσεις που ενδεχομένως σαφώς και δεν μπορώ να τις πιστοποιήσω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν τις γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω τέτοια πράγματα. Δεν είμαι καν νοσοκομιακός γιατρός, όπου εκεί από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζουμε γίνονται και τα μεγάλα πάρτι. Δεν γνωρίζω. Απλά εγώ ξέρω ότι όσο υπηρετούσαμε στα μεγάλα νοσοκομεία, παίρναν αντιδραστήρια στα μικροβιολογικά ιατρία, τα οποία αυτά λήγανε και πετιόντουσαν εκατομμύρια εκατομμυρίων για να πάρουμε συγκεκριμένα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και δεν αγοράζαμε, ας πούμε, το αντιδραστήριο της άλλης εταιρείας που έλεγε αργότερα, άρα θα είχαμε το χρόνο να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Άνα μπράβο. Και θέλω να μιλήσουμε και για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον ΕΟΦ, που είναι
1: δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να εκφέρω λεπτό... άποψη, γιατί στο φάρμακο δεν είναι της ειδικότητάς μου το φάρμακο.
0: Ακούστε με λίγο. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου, δεν θέλω να είστε βιαστικοί, θέλω να με αφήνετε να ολοκληρώνω όπως σας αφήνω κι εγώ.
1: Βέβαια. Ωραία. Σας ακούω.
0: Λοιπόν, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι αρμόδιος κρατικός φορέας στην Ελλάδα για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει σχέση με φάρμακα. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει κάποια πραγματάκια για τον ΕΟΦ, για το ότι υπάρχουν συμφωνίες, δίνουν καλύτερα ποσοστά συγκεκριμένες φαρμακοβιομηχανίες. Άλλοι υπάρχουν και τα αντικαρκυνικά φάρμακα, έτσι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Ενώ υπάρχουν και εταιρείες που τα δίνουν, αλλά δεν δίνουν τις ανάλογες μίζες, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει και στα δικά μου χέρια για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το πώς χάνονται ανθρώπινες ζωές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν κάποιοι δεν κοιτάζανε το κέρδος. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το ότι κανένας, μα κανένας, δεν ελέγχει το τι συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και με τις φαρμακοβιομηχανίες και με τον ΕΟΦ.

0: και με τους υπαλλήλους και τα τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένα δέλτα σίγμα, κάτι οι άνθρωποι 85 χρονών για να μην έχουν ποινικές ευθύνες. Αυτά δεν γίνεται να μην τα έχετε συναντήσει, κυρία Μοσχούς.
1: Έχουμε ακούσει όπως όλοι, απλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να έχω κάποια επαφή με αυτά, γιατί εγώ είμαι ένας ιδιώτης ιατρός, εγώ βιοπορίζομαι ιδιωτικά, δεν έχω καμία σχέση ούτε με νοσοκομεία ούτε με άλλους φορείς και δεν έχω παρεδώσει με φαρμακευτικές εταιρείες, δεν έχω δουλειά με το φάρμακο, είμαι παντελώς εργαστηριακός ιατρός.
0: Ναι, ένα λεπτό, εργαστηριακοί γιατροί δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι στο δικό σας σύνδεσμο όλοι αυτοί.
1: Όχι, όχι. Εμείς είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες εργαστηριακοί ιατροί.
0: Εμένα με ενημερώσατε ότι είστε στο σύνδεσμο εργαστηριακών ιατρών.
1: Ναι. Συγγνώμη. Δεν έγινε αυτή. Είμαστε ελεύθερο επαγγελματίες.
0: Αυτό να το προσθέσετε παρακαλώ πολύ στο σύνδεσμό σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εργαστηριακοί γιατροί υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν δεν ανήκουν
1: φυσικά,
0: σε εσάς, δεν έχετε καμία σχέση τότε.
1: Ναι, δεν ανήκουν.
0: Εσείς μιλάτε δηλαδή μόνο για τους ιδιώτες.
1: Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες καθαρά και όσον αφορά την αφέμαξη των 15 ετών που υφιστάμεθα και μένουμε απλήρωτοι.
0: Ναι. Δεν μου λέτε...
1: πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Για τις τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Ορίζει κάποιος την τιμή ή ο καθένας λέει ότι τιμή γουστάρει στον πελάτη.
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το λεγόμενο κρατικό τιμολόγιο. Έχει θεσπιστεί επί τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές οι οποίες πλέον αντί να αναβαθμιστούν και να περάσουν στα σημερινά δεδομένα με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν και με την ακρίβεια, έτσι. Έχουν ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουν ανέβει τα πάντα. Οι τιμές ανταυτού έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι επειδή εμένα δεν μου βγαίνουν τα χρήματα, θα σας μειώσω τις τιμές του 91. Είναι δυνατόν, κύριε Σερέτη, να έρχεται ένα παραπεμπτικό το οποίο να κοστίζει οι εξετάσεις του ασθενούς 150 ευρώ, εγώ να πρέπει να πληρωθώ 30 και να πω ότι ναι θα σου τις εκτελέσω, μα δεν θα σας κοροϊδέψω, μα τα υπόλοιπα 120 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από τη τσέπη μου ξανά.
0: Εντάξει, και πολλές φορές βαράτε κουτουλιές στους πελάτες και δεν κόβετε καν απόδειξη τώρα, κυρία Μοσχούς.
1: Αυτό, πρώτα απ' όλα αυτό εάν γίνεται, κακώς γίνεται και δεν νομίζω να γίνεται και παντού.
0: Το 80%
1: θέμα κλινικών υγείας.
0: Έτσι κινείται το 80%. 80% έτσι κινείται. Εγώ έχω πάει σε γιατρούς και σε γιατρούς.
1: Κακώς. Εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί, επειδή καταθέτουμε και την απόδειξη στον ΕΟΠΗ, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να κόψουμε την απόδειξη. Γιατί διαφορετικά δεν πληρωνόμαστε κιόλας. Άλλο ένα λοιπόν κατά μας σε σχέση με τους συναδέλφους κλινικούς, οι οποίοι όπως εσείς καταγγέλλετε δεν σας κόβουν αποδείξεις. Εμείς πιο διάφανο δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι, εσείς δεν έχετε κάποια υποχρεωτική συμμετοχή σε κάποιες ιατρικές εταιρείες.
1: Υπάρχει η συμμετοχή η οποία είναι αντιστοιχή στον ασθενή, καθορίζεται από το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ, αλλά μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση είναι ιδιωτική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή πλέον, μετά από 15 χρόνια, κύριε Σερέτη, το παραλαμβάνω, που δεν πληρώνομαι από τον ΕΟΠΗ, με το που μπαίνει ο ασθενής στο ιατρείο μου, του λέω, κοιτάξτε να δείτε, εσείς κανονικά πρέπει να με πληρώσετε 20 ευρώ. Αλλά εγώ, ως Ελευθερία Μοσχού, δεν μπορώ να σας εκτελέσω 150 ευρώ λαμβάνοντας τα 20. Ή θα μου πληρώσετε τη διαφορά συν 20, 30, 40 ανάλογα το πόσο είναι, ή μπορείτε να απευθυνθείτε κάπου αλλού ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ πλέον δεν μπορώ να λέω ψέματα στους ασθενείς μου ότι θα τους κάνω εξετάσεις 150 ευρώ πληρωνόμενοι μόνο τα 30. Γιατί θα πρέπει να τους κοροϊδέψω, κύριε Σερέτη, τι αφράζω σε αποτέλεσμα το τι να είναι.
0: Συγγνώμη τώρα, θα κάνω εγώ τον αντίλογο, κυρία Μοσχούς. Γιατί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας πάνε στους γιατρούς και τους αρμέγουνε. Να σας τα πω εγώ τώρα έξω από τα δόντια, λαϊκά. Θέλετε?
1: Βεβαίως, να σας πω όμως κάτι.
0: Θέλετε να πούμε ένα λεπτό.
1: Είναι ο γιατρός ο οποίος θα δουλέψει τις εξετάσεις του και θα πληρωθεί για αυτές.
0: Καταλαβαίνω. Θα μιλήσουμε όπως και για τις αμοιβές πέραν της νόμιμης συμμετοχής. Θα μιλήσουμε και για τα πρόστιμα, για τις καταγγελίες.
1: Το νόμιμο το καθορίζει, προσέξτε με, το νόμιμο το καθορίζει η ΕΟΠΗ, έτσι. Δεν το καθορίζουμε εμείς. Εμείς υπογράψαμε μία σύμβαση πριν από 15 χρόνια, η οποία δεν άλλαξε ποτέ. Η οποία άλλαξε μόνο μερός από τον ΕΟΠΗ με μειωμένες ακόμα τιμές. Πώς είναι δυνατόν? Μα ο ασθενής θα πρέπει να είναι στο πλευρό των ιατρών. Θα πρέπει να εκτιμά τον ιατρό που μπαίνει και του λέει ότι εγώ δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Είναι 150 ευρώ η εξάσταση.
0: Ένα λεπτό. Μπορεί ένας άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη υγεία. Κυρία Μοσχούς, πάω εγώ στο γιατρό. Να φέρουμε ένα παράδειγμα.
1: Απόλυτη σοβαρότητα.
0: Θέλετε να φέρουμε ένα παράδειγμα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ξεκινάω εγώ και έχω ένα πρόβλημα υγείας. Χτύπα ξύλο και πάω στο γιατρό. Ωραία. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, θα το πάρω έτσι ακριβώς όπως το ζω. Πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει είναι ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Κυρία Μοσχούς, να μου λένε τώρα ότι το ραντεβού μου είναι στις 7 και να με εξυπηρετούν στις 10. Το βρίσκεται λογικό? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Καθόλου, αλλά δεν αφορά εμάς προσωπικά. Δηλαδή,
0: όχι, αφορά και εσάς.
1: Στο νοσοκομείο,
0: αφορά
1: για το
0: και. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Δεν
0: μιλάμε τώρα για τον νόμο. Ούτε μιλάμε, για το τι είστε υποχρεωμένοι. Ένα λεπτό, κυρία Μοσχούς. Το παίρνουμε βήμα-βήμα να σας πω τι παράπονα υπάρχουν.
1: Ναι, εννοείται ότι έχετε αναμονή στο νοσοκομείο.
0: Δεν είναι ηθικό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, στον ιδιώτη ακόμα. Δεν είναι ηθικό. Δεν δείχνει σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ο οποίος έχει θέμα με την υγεία του, έχει το πρόγραμμά του. Πάρα πολλοί γιατροί μας γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνη, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και κακώς, αλλά αφήστε με λίγο να φέρω και τον αντίλογο. Έτσι.
0: Ωραία, πείτε μου για αυτό το θέμα. Και θα πάω και παρακάτω.
1: Π.χ. είναι ένας γυναικολόγος. Όταν θα μπει μέσα η πρώτη έγκυος, ας πούμε, που θα βάλει μέσα η πρώτη κυρία κτλ. Μπορεί να προκύψουν διάφορα στον υπέρηχο. Μπορεί να
0: αφήνεις μια ώρα πάντα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να και την κοιτάξει παραπάνω. Μπορεί να χρειαστούν 1000 δυο. Δηλαδή και ο γιατρός κάνει ό,τι ανθρωπίνως δυνατόν.
0: Όταν βάζει ραντεβού κάθε τέταρτο, κυρία Μοσχούς, κάθε τέταρτο έχει βάλει ένα ραντεβού.
1: Το ξέρετε ότι από τον ΕΟΠΗ είναι υποχρεωμένος να το βάλει κάθε τέταρτο, αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και εκεί φωνάζουμε και λέμε ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Και θα περιμένω εγώ. Τρεις ώρες περίμενα στον πνευμονολόγο. Τρεις ώρες.
1: Δεν το θέλουμε αυτό εμείς, κύριε Σερέτη. Φωνάζουμε.
0: Ούτε εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ακούστε λίγο. Δεν γίνεται να ενημερώνετε. Τα 50 βρέχουν. Αφήστε το τώρα. Ακούστε να σας πω εγώ. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε. Δεν γίνεται να μην ενημερώνετε τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας ότι θα καθυστερήσετε 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα δεν εξαρτάται από
0: εσάς. Εξαρτάται από εσάς.
1: Κάνετε λάθος, κύριε Σερέτη, γιατί δεν το γνωρίζετε.
0: Εσείς μου είπατε να έρθω 7 και 4 και με πήρατε στις 10. Όχι εσείς προσωπικά, ο γιατρός.
1: Ναι. Συμφωνώ, αλλά ο συνάδελφος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω τώρα τον κάθε συνάδελφο που είναι το πρόγραμμά του, αλλά σας πληροφορώ ότι αν είναι με ραντεβού με τον ΕΟΠΗ, τον υποχρεώνει το κράτος να τα βάζει κάθε τέταρτο και δεν είναι δυνατόν να έχετε την απέτηση αν ο συνάδελφος θέλετε να ασκήσει ιατρική και υποκράτεια ιατρική, όχι ιατρική κορονακίου, να μην σας δώσει την απαραίτητη αυτή η ίσα που θα πρέπει να επενέσετε τον συνάδελφο που κάθεται τόσες ώρες στο ιατρείο του.
0: Ωραία, ποιος συνάδελφος από εσάς. Ενημερώνει τον κόσμο το ότι τόσο κοστίζει το να κάνει μια εξέταση, τόσο κοστίζει να κάνει έναν έλεγχο. Εγώ ξέρω γιατρούς που πάνε, βλέπουν το πολύ 5-10 λεπτά, άμα έχει κάποιος ένα θέμα και τους παίρνουν 100 ευρώ.
1: Τώρα μου ζητάτε εγώ να κάνω τον.
0: Όχι, μα όταν μιλάμε, για ένα εθνικό σύστημα υγείας και όταν μιλάμε και για τον ιδιωτικό χώρο, ότι πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά. Ναι, να σκεφτούμε λίγο και τους ασθενείς. Ένα λεπτό. Να σκεφτούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες. Να σκεφτούμε και τους ασθενείς, κυρία Μοσχούς.
1: Ακριβώς αυτούς σκεφτόμαστε, κύριε Σερέτη, και γι' αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί. Όταν ο γιατρός μένει απλήρωτος, πώς θα κοιτάξει και τον ασθενή με τη δέουσα αυτή που του χρήζει? Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Και ποιος όμως θα ελέγξει. Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο. Και ποιος όμως θα ελέγξει, κυρία Μοσχούς, τους γιατρούς που γδέρνουν τους ασθενείς τους?
1: Υπάρχει κράτος να το κάνει αυτό. Να το κάνει το κράτος. Αυτό λέμε. Ποιος θα ελέγξει αυτούς τους δάρτες του κολονακίου που παίρνουν 250 ευρώ για να σε βάλουν να κρατάς δύο αυτά του βιοσυντονισμού και της κάθαρσης και της ευζοίας και τα λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Βεβαίως, μαζί σας.
0: Μπράβο.
1: Μαζί σας. Αλλά όχι όμως να κατηγορήσουμε και τον πνευμονολόγο, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που θα καθίσετε μέσα μισή ώρα, 3/4, θα σας εξετάσει εξονυχιστικά ο άνθρωπος. Θα σας κάνει καρδιογράφημα, θα σας κάνει σπυρογράφημα, θα σας κάνει ποιος ξέρει τι.
0: Δεν πρέπει να έχει δημοκατάλογο.
1: 50 και 70 ευρώ.
0: Δημοκατάλογο πρέπει να έχετε.
1: Όχι, δεν είμαστε ιδιώτες ιατροί. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό. Εγώ πάω σε έναν γιατρό να κάνω ερώτηση. Θέλω για να καταλάβω.
1: Ναι, όχι.
0: Πάω εγώ σε έναν πνευμονολόγο. Κυρία Μοσχούς, ακούστε με λίγο. Έχω μια ερώτηση. Πάω σε έναν πνευμονολόγο. Και θέλω να κάνω εγώ σπυρογράφημα. Και θέλω να κάνω και μια άλλη εξέταση, α πούμε αναπνοής. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να με ενημερώσει ο γιατρός πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πει τι χρειάζεται να κάνω, το ποιο είναι το κόστος κάθε εξέτασης.
1: Νομίζω αυτό γίνεται παντού. Δεν σας ενημερώνει κάποιος. Αλλά αυτό δεν είναι συνυφασμένο με το ότι εγώ πρέπει, επειδή ο δίπλα συνάδελφος πνευμονολόγος παίρνει 20 ευρώ για την σπυρομέτρηση, να πάρω κι εγώ 20.
0: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν δεν πρέπει να υπάρχει. Μπορεί εσείς να μου χρεώσετε, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, 50 ευρώ και ένας άλλος γιατρός να μου χρεώσει 500.
1: Να σας πω κάτι, υπάρχει πλαφόν στη μακαρονάδα που θα πάτε να φάτε στη Μύκονο και θα σας χρεώσουν 1500 ευρώ.
0: Α, είναι, δηλαδή είναι η υγεία μου. Η υγεία μου συγκρίνεται με ένα φαγητό.
1: ίσα-ίσα. Αλλά δεν μπορώ εγώ.
0: Άμα φάω μακαρονάδα, δεν θα πεθάνω. Άμα όμως έχω πρόβλημα στο πνευμόνι, πρέπει να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω, κυρία Μοσχούς.
1: Κύριε Σερέτη, μην ελακίσουμε παραπάνω.
0: Εσείς φέρατε ένα παράδειγμα. Φέρατε ένα παράδειγμα άστοχο. Άστοχο, τελείως το παράδειγμα.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά και εσείς, και αυτό ήταν άστοχο. Γιατί?
0: Εδώ μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να ξέρω πόσα λεφτά έχω να δώσω για να μπορέσω να σώσω τον εαυτό μου.
1: Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση να πληρώσω τα ίδια χρήματα εάν πάω στον γιατρό στο χωριό μου, στον αγροτικό γιατρό του χωριού μου, με το αν επιλέξω να πάω στον καθηγητή ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει κάνει μεταπτυχιακά και κατέβηκε και τη σπυρομέτρηση μπορεί να τη χρεώνει και 200 ευρώ. Γι' αυτό υπάρχει η ελεύθερη επιλογή του γιατρού. Όπως θα πάω να πάρω μία μπλούζα και θα την πληρώσω γιατί ένα αυτοκίνητο, γιατί θα επιλέξω το ακριβό, μπορώ να πάρω και το φιατάκι. Το ίδιο είναι και ο επαγγελματίας. Όταν ο άλλος έχει να υποτίθεται.
0: Η σπυρομέτρηση, κυρία Μοσχού, σφυρογράφημα, είπα πριν μπερδευτικά. Η σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση. Περίπου πόσο κοστίζει?
1: Μα δεν το γνωρίζω. Δεν
0: δηλαδή, ο πανεπιστημιακός τι θα με κάνει, θα με δώσει άλλο σωλήνα να φυσήξω?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Σερέτη, γιατί η αξιολόγηση της εξέτασης είναι αυτή που πληρώνεται. Δεν είναι το φύσιμο.
0: Είναι όλα στον υπολογιστή. Μα στον υπολογιστή είναι.
1: Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Η σπυρομέτρηση δεν είναι έτσι. Έχουμε...
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι η εικόνα. Δεν είναι μόνο η σπυρομέτρηση. Ο ιατρός θα αξιολογήσει τη συλλογική σας εικόνα. Ο ιατρός, εσείς μπορείτε να πάτε για σπυρομέτρηση, αλλά ένας έμπειρος ιατρός που γνωρίζει μπορεί να δει ότι π.χ. τα πόδια σας είναι λίγο πρισμένα. Ξέρετε τι μεγάλη διαφορά θα του κάνει αυτό στη διάγνωση?
0: Βέβαια.
1: Τον ιατρό πληρώνεται, κύριε
0: Σερέτη. Ναι, όχι, όχι. Τη διάγνωση. Ένα λεπτό. Δεν σας ρώτησα για τη διάγνωση. Εγώ δεν ζήτησα διάγνωση. Εγώ λέω.
1: Μα θέλω... όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ένα πράγμα μόνο.
0: Ένα λεπτό.
1: Όλα αυτά
0: θέλω να πάω αυτή τη στιγμή εγώ προληπτικά, χωρίς να με κάνει κάποια άλλη εξέταση. Μόνο να κάνω μια σπυρομέτρηση. Μπορώ?
1: Μπορείτε.
0: Πόσο κοστίζει?
1: Στη γειτονιά σας, σε ένα πνευμονολόγο κτλ. Να σας την κάνει. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Δεν
0: ναι, αλλά ο Έλληνας δεν γνωρίζει κιόλας πόσα πρέπει να δώσει για να κάνει μια σπυρομέτρηση. Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει μια τιμή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, αλλά μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στο ιατρείο και να ρωτήσει. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού για μια σπυρομέτρηση. Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει?
0: Δεν θα εξυπηρετούσε τον κόσμο να γνωρίζουν ότι κοινώς υπάρχει μια τιμή για τη σπυρομέτρηση με κλίμακα, έτσι. Δεν λέω 30 ευρώ και καλά. Από 30 έως 100 για παράδειγμα. Να μην μπορεί ο άλλος να εκμεταλλεύεται την κατάσταση.
1: Μα να σας πω, δεν είναι θέμα εκμετάλλευσης. Αν ο άλλος σας λέω έχει γράψει χιλιόμετρα βιογραφικό άνθρωπος και έχει κάνει χιλιόμετρα
0: μέρη. Ναι, γίνεται ο καθένας να χρεώνει ό,τι θέλει. Αυτό σας λέω, είναι πρόβλημα αυτό, κυρία Μοσχούς.
1: Δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα σε όλες τις καπιταλιστικές κοινωνίες.
0: Βέβαια, συμφωνώ. Εδώ μιλάμε τώρα για την υγεία. Σε όλα είναι πρόβλημα.
1: Στην οποία ένας γιατρός για να γίνει καλός και για να φτάσει στο σημείο να ζητάει ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα δεν το ξέρω, δεν είμαι πνευμονολόγος, δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζουν οι σπυρομετρήσεις, να ζητάει 150 ευρώ, προφανώς ο άνθρωπος έχει ξοδέψει στα θρανία τη μισή του ζωή.
0: Βέβαια, αν μου κάνει μια διάγνωση και εμβαθύνει να βρει το πρόβλημά μου, ακούστε με λίγο.
1: Ναι, για
0: μια εξέταση απλή, στην οποία φυσάω σε ένα σωλήνα για να μου βγάλει ο υπολογιστής τι ακριβώς συμβαίνει, δεν νομίζω να χρειάζεται και να δώσουμε τόσο πολλά λεφτά. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
1: Με αυτή τη λογική, κύριε Σερέτη, μου πάρτε όλοι από ένα σπυρόμετρο στο σπίτι σας, να φυσάτε, να σας το βγάζει το μηχάνημα και έτσι έχουμε λύσει όλοι μας τα προβλήματά μας.
0: Όχι, με τη δική σας λογική, κυρία Μοσχούς, με τη δική σας λογική, ας πηγαίνει ο καθένας και ας χρεώνει όσο γουστάρει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει.
1: Δεν είναι αυτό, κύριε Σερέτη, αυτό είναι άκρο, μην το φτάνουμε στο άλλο.
0: Εσείς το φτάσατε να πάρω σπίτι μου σπυρομέτρηση, τώρα τι να την κάνω σπίτι μου? Θέλω να πάω σε ένα γιατρό και να ξέρω πόσα πρέπει να δώσω. Αυτό θέλω.
1: Μπορείτε, αυτό σας εξηγώ, ότι θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο γιατρείο πριν πάτε, στον οποιοδήποτε γιατρό επιλέξετε και θα το ρωτήσετε.
0: Για να μην αρχίσω να λέω για τους εξειδικευμένους. Για να μην αρχίσω να λέω για εξειδικευμένους, οι οποίοι ζητάνε τρελά λεφτά. Για να μην αρχίσω να λέμε για τα φακελάκια. Αλλά δεν είστε στη, δεν είναι ιδιότητά σας. Μου το ξεκαθαρίσατε. Αλλά για να μην αρχίσουμε να λέμε και για αυτά. Αυτή η ελεύθερη αγορά γενικά.
1: Κύριε Σερέτη,
0: και αυτό
1: το
0: πράγμα, επειδή. Ακούστε με λίγο, δεν βρει.
1: Αν θέλανε να παταχθεί το φακελάκι, δεν θα είχε παταχθεί, πιστεύετε?
0: Θα είχε παταχθεί. Βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν έχω ανάγκη εγώ και δεν βρίσκω γιατρό. Και όλοι, ας πούμε, παράδειγμα φέρνω, οι πνευμονολόγοι.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον ασθενή. Ο ασθενής τον πόνο του μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τα πάντα.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Δεν έχω δώσει φακελάκι.
0: Δεν λέω για το φακελάκι. Το φακελάκι θα έπρεπε να έχει καταργηθεί και θα έπρεπε να έχουν μπει φυλακοί όσοι παίρνουν φακελάκι, γιατί πατάνε πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη υγεία. Άλλο θέλω να σας πω. Εγώ παίρνω, ας πούμε, τηλέφωνο σε ένα πνευμονολόγο. Και πείτε ότι έχω σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει αύριο μεθαύριο, σε μια εβδομάδα σίγουρα πρέπει να έχω πάει στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Εντάξει, έχω πρόβλημα.
1: Γι' αυτό υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εκεί πρέπει να μεριμνήσει το κράτος. Εκεί έπρεπε και πρέπει, εκεί πρέπει να πατήσουμε, κύριε Σερέτη. Το κράτος όπου πηγαίνουν οι ασφαλιστικές μας εισφορές πρέπει να μεριμνήσει για να έχουμε άμεση πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες, σου λέει.
1: Πρόσβαση στην υγεία.
0: Έλα σε δύο μήνες. Έλα σε δύο μήνες. Ακούστε με, κυρία Μοσκούς. Έλα σε δύο μήνες, σου λέει. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θέλω να πάω σε αυτή την εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν θα πάω σε ιδιώτη.
1: Άμπραμο, μα αυτό ακριβώς όμως.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Όταν ο ιδιώτης μου λέει ότι και εγώ έχω σε δύο εβδομάδες και ο ένας και ο άλλος θα φτάσω σε ένα σημείο να πάω σε έναν γιατρό ιδιώτη, όσα κι αν πρέπει να δώσω, να τα δώσω, μπας και σωθώ.
1: Συμφωνώ, αλλά η παθογένεια ξεκινάει από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από τον ιδιώτη που δεν έχει ραντεβού.
0: Εγώ σας μιλάω για όλο εγώ μιλάω για το εθνικό σύστημα υγείας και για το πώς πατάνε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ακόμα και οι ιδιώτες.
1: Κύριε Σερέτη, δεν είναι πατάω και εκμεταλλεύομαι τώρα, γιατί τα τσουβαλιάζομαι όλα και
0: όχι, δεν
1: μιλάω.
0: Σωστό. Υπάρχουν και καλοί γιατροί, οι οποίοι είναι τίμοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί γιατροί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εκμεταλλεύονται.
1: Μα σε όλους τους κλάδους υπάρχουν, αλλά.
0: Βέβαια, δεν πρέπει όμως να υπάρχουν, είναι παράνομο.
1: Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι γιατροί, οι οποίοι βλέπετε ότι βάζουν πλάτη και οι οποίοι μπορούν και σας εξυπηρετούν γιατί το νοσοκομείο δεν μπορεί, τότε κύριε Σερέτη θα πεθαίναμε. Αντί να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να πούμε ότι θα σας στηρίξουμε, να πληρωθείτε αυτά που πρέπει να πληρωθείτε για να μην χρειάζεται κι εσείς να λέτε ότι εγώ 10 ραντεβού θα βάλω την ημέρα. Εγώ είναι δυνατόν όταν ο κάθε ασθενής με χρεώνει 20 και 30 ευρώ και 50 και 100 να βάλω παραπάνω από 10 ασθενείς την ημέρα να δω με τον νεοποιή.
0: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, κυρία Μοσκούς. Τα λεφτά που δικαιούστε, εννοείται ότι πρέπει να τα πάρετε. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προσπαθώ να κάνω και τον αντίλογο εγώ. Γιατί και οι ασθενείς έχουν πάρα πολλά παράπονα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κανένας δεν τους βοηθάει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια μοίρα. Και οι δύο.
1: Και πρέπει να είμαστε μία γροθιά οι γιατροί με τους ασθενείς.
0: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Δυστυχώς πρέπει να γίνουμε μία γροθιά. Δεν είμαστε απέναντι, κύριε Σερέτη.
0: Καλά, σίγουρα δεν είμαστε απέναντι, όχι.
1: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Σίγουρα δεν είμαστε απέναντι.
1: Το κράτος προσπαθεί να μας βάλει απέναντι.
0: Δεν
1: αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να ακουστεί σήμερα. Ότι όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την υγεία για την οποία μας αξίζει. Όλοι αυτοί που λέτε οι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, ο ταλαιπωρός ο άνθρωπος κτλ. Τι κάνει, πάει στον του, λέει ότι παιδί μου να σπουδάσεις, να γίνεις ένας γιατρός κτλ. Φαντάζεσαι αυτός ο άνθρωπος όταν το παιδί του μετά από θυσίες 30 ετών, γιατί εμείς κύριε Σερέτη για να τελειώσουμε και να πιάσουμε χρήματα στα χέρια μας, περνάνε 30 χρόνια σπουδών. Φαντάζεσαι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος που να σας το πω όπως το λέτε κι εσείς και μ' αρέσει, κάνει το σκατό του παξιμάδι
0: το
1: για να κάνει το παιδί του γιατρό.
0: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Συγγνώμη,
0: δεν το λέω, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Μην μου τη χρεώνετε.
1: Λοιπόν, δεν σας τη χρεώνω. Χίλια συγγνώμη. Φαντάζεστε τι θα πει μετά από 30 χρόνια όταν το παιδί του θα πάει σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας ή στο ΕΣΥ ή εν πάση περιπτώσει στον ΕΟΠΗ και θα μένει απλήρωτο. Αυτό λέμε ότι εμείς ασθενείς και οι ιατροί είμαστε ένα. Το κράτος είναι απέναντι. Το κράτος δεν μας πληρώνει. Το κράτος δεν κάνει σωστούς ελέγχους.
0: Ναι,
1: το
0: ακούστε,
1: κράτος επιτρέπει.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Του πολενικίου.
0: Κυρία Μοσκούς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο ασθενής είναι με το γιατρό ο οποίος είναι τίμιος μια γροθιά. Γιατί αυτόν που με έχει να περιμένω 3 ώρες στο σαλονάκι με τα ηλίθια περιοδικά του και με παίρνει μετά από 3 ώρες, σε καμία περίπτωση δεν είμαι μαζί του, να το ξέρετε.
1: Μα ούτε εγώ είμαι, αλλά αν ο άνθρωπος μέσα βρει ένα επίγον περιστατικό θα του πει θα το ξεπετάξει και θα του πει σηκωφύγε, γιατί εγώ έχω τον κύριο Σερέτη που περιμένει έξω και πρέπει να τον δω οπωσδήποτε σε ένα τέταρτο.
0: Όχι, να μου πει έλα σε 2,5 ώρες, αδερφέ.
1: Μα δεν μπορεί να το γνωρίζει, κύριε Σερέτη, η ανθρώπινη υγεία δεν είναι.
0: Και πρέπει να διαβάσω εγώ όλα τα περιοδικά από το 2012, κυρία μου.
1: Τότε πώ είτε, κύριε Σερέτη.
0: Και να έχω πάθει, να έχω βγάλει, να φορέσω μοιοπία. Γυαλιά θα φορέσουμε τόσε ώρε στο σαλονάκι.
1: Δεν είναι μπουζί, κύριε Σερέτη μου, να το αλλάξουμε και να το βρούμε στη σωστή θέση κτλ. Κάθε άνθρωπο.
0: Ωραία, να βάζετε κάθε πεντάλεπτο. Ένα λεπτό, σε ένα τέταρτο δηλαδή μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάθε πελάτη σα.
1: Σας το επαναλαμβάνω, αλλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
0: Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια οργάνωση. Μια οργάνωση πρέπει να υπάρξει.
1: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κύριε Σερέτη.
0: Και από εσάς εξαρτάται.
1: Χρεώνει ο ΕΟΠΗ να βάλουμε το τέταρτο. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε είμαστε κάθετοι. Δεν θέλουμε τέταρτο. Δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον δούμε σε ένα τέταρτο.
0: Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο για το τελευταίο.
1: Θέλετε. Να το ακούσω.
0: Πόσοι εργαστηριακοί γιατροί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
1: Α, οι περισσότεροι, κύριε Σερέτη.
0: Α, τότε τι να σας πω τώρα. Είστε άξιοι της μοίρας σας.
1: Βεβαίως, είμαστε οι πρώτοι που το λέμε. Είναι, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, φυσικά. Οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα πω τώρα καλά να πάθετε, θα φταίω μεσημεριάτικα.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Να βάλουμε μυαλό λοιπόν, όντως να υπάρχει ενότητα και ασθενείς και γιατροί τίμοι μαζί και τα λαμόγια να φύγουν γιατί η διαφθορά μας έχει πνίξει.
1: Συμφωνώ απόλυτα και όχι μόνο στην ιατρική, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς πάσχει το σύστημα, γινόμαστε όλοι ένα και θεωρούμε ότι ο ΠΚΠ, η Νοβάρτης, η διαφθορά κτλ. Είναι η κανονικότητα. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή, κύριε Σερέτη. Η κανονικότητα είναι οι τίμοι γιατροί, εμείς που προσπαθούμε, οι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν και όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτό το βούρκο. Πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση επιτέλους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο την ανομία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ.
1: Πράγματα.
0: Κυρία Μοσχού, σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Υγεία να έχετε.
1: Σας ευχαριστούμε για το βήμα. Το κυριότερο αγαθό, υγεία σε όλους και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας. Να είσαστε πάντα
0: στη
1: καλά.
0: Στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε
0: μεσημέρι.
1: Καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Ελευθερία Μοσχού. Εκπομπή κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με το Δημοσκόπο να συζητήσουμε για την πολιτική σκηνή με τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κάποιες καταστάσεις επηρεάζουν. Και φυσικά για το εάν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα ή δεν πέφτουν μέσα. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι.
2: Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Νέες σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται από αύριο. Μεγάλη ανησυχία στους καταναλωτές για τις τιμές και εν ώψη του χειμώνα. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι όσο μένει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία θα πληρώνουν οι ίδιοι το λογαριασμό για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζεται η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας και την περικοπή του, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Σήμερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έκανε κοπτοραπτική στις δηλώσεις του. Αποστάσεις πήρε η Νίκη Κεραμέως, αυστηρά προσωπική του θέση, όχι της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, σημείωσε. Όταν υπουργός αδειάζει συνάδελφό του δημοσίως, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε καριδό τσουφλό και δεν μπάζει απλώς αλλά βουλιάζει. Η ελληνική λύση δεν θα επιτρέψει στη βυθιζόμενη κυβέρνηση να συμπαρασύρει την Ελλάδα και τους Έλληνες, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη. Στον ανακριτή για να απολογηθούν βρίσκονται οι γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εισαγγελική έρευνα για το δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά και τραυμάτισε μητέρα και παιδί. Θα ελεγχθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Είχε προηγηθεί και δεύτερη πτώση δέντρου στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις αναμένονται αύριο στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
7: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
6: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
7: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
6: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία, απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Φλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8, Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8 και Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με 4, Γρηγόρη Σερέτης, μίλαμε τα ίδια και τα ίδια. Έχω απέναντί μου τον κύριο Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
9: Πλάκα κάνεις, για να δούμε τι γίνεται με τα κόμματα. Εδώ πέρα έχουμε ζουμάκι να συζητήσουμε.
10: Έχουμε ζουμάκι, ναι, πέρασε η ΔΕΘ, ακούσαμε τα προγράμματα, μπορούμε να κάνουμε ένα λογαριασμό. Δημοσκόπηση δική μας δεν έχουμε, αλλά έχουμε κανένα δυο που έχουν δημοσιευτεί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ.
9: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να λοιπόν, δούμε. Πριν ξεκινήσουμε. Σαν Γρηγόρης προς Γιώργο.
10: Ναι.
9: Για πείτε μας, κύριε Βασιλιάδη, σας έπεισε ο Πρωθυπουργός με αυτά που ανέφερε στη ΔΕΘ?
10: Αν με έπεισε, αν με κάλυψε ή αν με έπεισε?
9: Αν σας έπεισε ότι είναι κατάλληλος να κυβερνήσει την Ελλάδα για άλλη μια τετραετία. Εγώ είμαι κάθετος ότι πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά τη δική σας άποψη?
10: Επειδή πάντα η πολιτική είναι μια συγκριτική αρετή, θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους που είδαμε στη ΔΕΘ τουλάχιστον, γιατί δεν τους είδαμε όλους στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω είναι καταλληλότερος από κάποιους άλλους.
9: Γιατί όμως λέτε ότι είναι καταλληλότερος? Γιατί, ρε Γιώργο, δηλαδή είναι κατάλληλος?
10: Γιατί έκατσε και είπε, εμείς παιδιά έχουμε 2 δις να δώσουμε.
9: Ναι.
10: Έτσι τα δίνουμε, άμα σας αρέσει. Μπορώ να κάνω μια πολιτική κριτική και ναι, να πω, ας πούμε, να έρθει ο Τσίπρας και να κάνει μια πολιτική κριτική και να πει, ωραία, έχουμε 2 δις. Δεν μας άρεσε έτσι όπως τα δώσες, εμείς τα δίνουμε διαφορετικά. Αλλά έχουμε 2 δις. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτό. Ήρθε και είπε, όχι, δεν έχουμε 2 δις, έχουμε 7 δις.
9: Εγώ ξέρω τι λέω, ότι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης αρχικά δεν δίνουν τα δις γιατί είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα δις.
10: Πολύ σωστά.
9: Ωραία.
10: Σωστά.
9: Και εφόσον χρωστάνε, και εφόσον έχουν ξαναβγεί, και εφόσον έχουν αποδείξει ότι χάνουν την παλίτσα και ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί δεν είναι σωτηρία το να κάνεις τα πάντα ιδιωτικά ή να τα παραχωρείς σε φίλους σου.
10: Έτσι.
9: Κατάλαβες πως το θέτω?
10: Έχεις δίκιο.
9: Να πω ότι έκανε ισχυρή την Ελλάδα Μητσοτάκης τώρα 8 χρόνια κοντεύει. Να πω, α, μπράβο ρε Μητσοτάκη. Αλλά την έχει καταστρέψει εντελώς. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Άποψή μου, έτσι.
10: Ναι.
9: Και το ίδιο θα πω και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας για μένα είναι πολιτικός προδότης. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Παρουσιάζεται ως αριστερός. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αριστερός.
10: Σωστό.
9: Είναι το ίδιο ακριβώς με το παρελθόν, με άλλο λογότυπο. Τίποτα παραπάνω.
10: Κοίταξε.
9: Εγώ είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα καλούπια και πρέπει να διαλέξουμε ένα από αυτά. Το ίδιο θα σου πω και για τους Σαμαρά.
10: Σωστό. Κάτω. Σε μία έρευνα που είχαμε κάνει και είχαμε πει τι πιστεύετε χρειάζεται το πολιτικό σκηνικό σήμερα, ίδρυση νέων κομμάτων, νέα πρόσωπα στην πολιτική κλπ. Δεν είπα νέα κόμματα, είπαν νέα πρόσωπα.
9: Νέα πρόσωπα.
10: Νέα πρόσωπα. Δηλαδή να έρθει τώρα ο Σαμαράς να κάνει καινούριο κόμμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω να δω φρέσκο αίμα. Δεν θέλω να
9: και
10: δω.
9: Και ο Τσίπρας το ίδιο, νέο κόμμα.
10: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
9: Δεν είναι νέο πρόσωπο, είναι νέο κόμμα. Συμφωνώ.
10: Όχι, όχι. Βέβαια, έχει κάποια καινούρια έτσι στελέχη που πρώτο βλέπουμε στην πολιτική σκηνή, στο κόμμα του, στο Ελλάς, αλλά εντάξει.
9: Το Πασόκ πώς το βλέπεις?
10: Κράτα το αυτό. Δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη αν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ και όχι ο Τσίπρας.
9: Το Πασόκ δεύτερο κόμμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Με Ανδρουλάκη.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Άνοιξε το παράθυρο λίγο να φύγω από τον
10: εκπομπή. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας πραγματικά, δηλαδή, ειδικά με αυτό που με την τελευταία ΔΕΘ, τα έκανε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, πήγα στη ΔΕΘ και εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ανδρουλάκης με το παρεάκι του, με τις κάμερες και με αυτά από τα περίπτερα.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, συγγνώμη θα το πω έτσι, δεν είναι ωραίο μεσημεριάτικα. Τραγική εικόνα, γελία εικόνα,
10: ναι,
9: του να προσπαθεί να παρουσιάσει ότι είναι ηγέτης. Δεν είσαι ηγέτης.
10: Δεν είναι ηγέτης, ναι, προφανώς.
9: Δυστυχώς.
10: Και να πιστεύεις ότι θα είσαι πρώτο κόμμα όταν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είσαι τριτοτέταρτος.
9: Σε παρακαλώ.
10: Εντάξει, ναι, σε παρακαλώ. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Προφανώς. Ναι.
9: Αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου, ρε Ανδρουλάκη.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Δηλαδή, κρίμα. Αλλά εντάξει, συστημικά κόμματα θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν περάσει μέσα από κάποιους ελέγχους για να δούμε κατά πόσο πρέπει να είναι υποψήφια. Θέλω να πάμε λίγο στη δημοσκόπηση.
10: Ναι.
9: Την έχουμε μπροστά.
10: Σωστά.
9: Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο. Εκτίμηση ψήφου.
10: Εκτίμηση.
9: Εδώ τώρα... πέρα η δημοσκόπηση δίνει 30,6 στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ναι, να πούμε ότι είναι και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, έτσι.
9: Μετά τη ΔΕΘ.
10: Θεωρητικά, ναι.
9: Δηλαδή, ένα λεπτό. Αυτή η δημοσκόπηση είναι μετά τη ΔΕΘ, ναι, βέβαια, έτσι.
10: Ναι. Χωρίς βέβαια να έχουν μετρήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκε χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
9: Δεν θα άλλαζε και τίποτα.
10: Εντάξει.
9: Τα ίδια
10: σωστό,
9: και τα ίδια.
10: Σωστό.
9: Λοιπόν. Γιώργο.
10: Ξεστή. Εννοώ, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ σωστό, γιατί είχε, ειδικά αυτή η δημοσκόπηση που κοιτάμε, την είχαν κριτικάρει, γιατί είχαν πει καλά, πώς μετράτε. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αφού δεν το ανακοίνωσε ακόμα.
9: Αυτή η δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου τώρα, ναι, εδώ πέρα, GPO που γράφει.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Άμα ισχύουν αυτά τα ποσοστά, άμα ισχύουν αυτά που γράφουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τι κάνουν. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου και οι δημοσκόποι προφανώς για να δίνουν στο Μητσοτάκη 30%.
10: Ειδικά η GPO, πρέπει να πω, που είναι και ανταγωνιστές μας, ας πούμε. Έχουν πολύ καλά.
9: Πολύ καλά. Πολύ 30% ο Μητσοτάκης δεν έχει με τίποτα, ρε αδερφέ. Με τίποτα. Δεν το δέχομαι το 30% αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πέσει εκτός. Έχει πέσει εκτός, Γιώργο. Εγώ βλέπω την κοινωνία που βράζει.
10: Ναι.
9: Τώρα, άμα θέλετε να πάμε στον δρόμο, να πιάσουμε 1000 άτομα με ένα μικροφωνάκι και να τα ρωτήσουμε. Να δεις πόσοι θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία. Στους 100. Δηλαδή, μου λέτε ότι στους 100 θα ψηφίσουν 30 Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
10: Τι να σου πω, δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι όμως. Τουλάχιστον αυτή την
9: έτσι
10: εικόνα παίρνουμε. Ναι, έτσι, αυτή την εικόνα παίρνουμε συνεχώς. Και δεν είναι μόνο μία εταιρεία, είναι πολλές που έρχονται η μία πάνω στην άλλη και επιβεβαιώνονται, ας πούμε.
9: Εμένα αυτή η δημοσκόπηση τώρα το 30%, το 30,6 κιόλα. Και 30,6, συγγνώμη, ναι, και 0,6. Αυτό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, τι είναι? Σαν ο δημοσκόπος να κλείνει λίγο το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία. Να λέω, έτσι.
10: Επειδή τη βάζει πάνω από το
9: ένα όριο, χαμογελάκι σπάει. Σπάει, ναι, ένα χαμογελάκι στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ποιο είναι, δεν τα έχει με τη σειρά. Ναι. 16% Τσίπρας.
10: Ο Τσίπρας, ναι.
9: Μη χαλάσουμε την καρδιά των εφοπλιστών.
10: Έπεσε πάντως. Έπεσε.
9: Έπεσε. Πώς ήταν, 17?
10: Ήταν 17, ναι.
9: Ναι.
10: Ναι. Και δηλαδή, στη δική μας έπεσε.
9: Εμφανίστηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Χωρίς να έχει πει και τίποτα με ουσία, να σου πω την αλήθεια. Τι, εντάξει, έκανε εκεί στο Ζάπιο.
10: Είπε τα ίδια πράγματα, αρισί. Δηλαδή, είπε τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το πρόβλημά του. Γιατί αντί να δει πώς θα ξεπεράσει αυτό το 17% που πήρε το 23 και να διευρύνει ουσιαστικά το κοινό του και τους ψηφοφόρους του, έρχεται και λέει τα ίδια. Πώς περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα, δεν ξέρω.
9: Εγώ δεν ξέρω πώς από το πουθενά ξαφνικά έχει 17% και 16% αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ πραγματικά. Δηλαδή, έκανε ένα κόμμα, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, εμφανίστηκε από το πουθενά. Μετά από 4 χρόνια που γίνεται ο κακός χαμός, προεκλογικά εμφανίζονται όλοι. Άλλο και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Προεκλογικά. Κάποιοι, ας πούμε, αγωνίζονται, λένε πράγματα, κάνουν, ράνουν, προσπαθούν, ξέρω εγώ, κάποια κόμματα. Μα μου ιστορίες και στο 90 εμφανίζονται. Σαμαράδες, Τσίπρες και άλλοι.
10: Κάτσε. Ο Σαμαράς όχι ακόμα.
9: Θα εμφανιστεί στο 90.
10: Στο 99 θα εμφανιστεί.
9: Στο 99 με τις
10: παράταση μετά. Ναι, ναι, ναι.
9: Και θα το παίξει εθνικός ήρωας.
10: Και τελικά αν εμφανιστεί, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, το έχουμε κάψει πόσες ώρες ραδιοφώνου, εσύ στα μικρόφωνα, στις τηλεοράσεις, στη δημοσιογράφη. Εμείς έχουμε ρωτήσει τόσο κόσμο για το αν θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα Σαμαρά και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να μην το κάνει, όλα αυτά πάνε χαμένα, ας πούμε, κατάλαβες.
9: Θα το κάνει.
10: Εντάξει.
9: Εγώ έτσι πιστεύω. Α, πρέπει να παραδεχθώ ότι έχω πέσει έξω. Εγώ αναγνωρίζω τα λάθη μου. Είχα πει ότι θα ανακοινώσει εκλογές 27/9 του Σεπτέμβρη. Έτσι πίστευα. Ακόμα δεν έχει περάσει η ημερομηνία φυσικά. Αλλά δεν το βλέπω. Πρέπει να το αναγνωρίσω στον εαυτό μου ότι δεν έκανα σωστή τέτοια πρόγνωση.
10: Ναι.
9: Και μάλλον από ό,τι φαίνεται το βλέπουμε για του χρόνου.
10: Εγώ αυτό που διαβάζω και από τα ρεπορτάζ είναι ότι θα το τεντώσει μέσα σε εισαγωγικά όσο μπορεί. Δηλαδή θέλει και Ιούνιο να το πάει, ώστε 1 Ιουλίου που αναλαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία να έχει καθαρίσει με αυτό το θέμα και να είναι έτσι να το πάει πραγματικά στα όρια.
9: Αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία,
10: Ναι.
9: Δηλαδή δεν μας έφτανε που τον είχαμε εδώ στην Ελλάδα και τα πήγε τόσο καλά, πρέπει να αναλάβει και την Ευρώπη.
10: Καλά, όχι ο ίδιος, η χώρα μας.
9: Η χώρα μας, ναι.
10: Τώρα αν θα την αναλάβει και ο ίδιος δεν ξέρω αυτό.
9: Ναι. Μην καταστρέψει ένα κατάστημα, να τα καταστρέψει όλα.
10: Ναι.
9: Να καταστρέψει όλη την αλυσίδα. Λοιπόν, 16% Τσίπρας, άλλο και αυτό. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ποιο είναι το τρίτο? Πασόκ.
10: Το Πασόκ.
9: 12,8.
10: Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε την, τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου πλέον. Όχι πρώτου και δεύτερου, αυτοί ας πούμε ότι είναι δεδομένοι. Αλλά η δεύτερου και τρίτου δεν είναι καθόλου δεδομένοι, να ξέρεις. Και κράτα το αυτό, στο ξαναλέω,
9: ναι.
10: Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το Πασόκ περάσει τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα που είδαμε στην έκθεση που μας πέρασε.
9: Θέλεσαι Γιώργο όμως, πώς έφτασε 12,13 πες. Πώς έφτασε 13% το Πασόκ, όταν σε κάποια φάση με τον Ανδρουλάκη είχε 8%.
10: Ναι, γιατί...
9: Δηλαδή τι έκανε ο Ανδρουλάκης, αυτό το ρωτάω εδώ και 2 χρόνια ρε παιδιά. Θα μου έχουν πέσει τα μαλλιά, έχω αρχίσει βγάζω άσες τρίχες, να ξέρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. 8% με Ανδρουλάκη, άκουσε με λίγο.
10: Ναι.
9: Πάει κάνει εσωκομματικές, πηγαίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ξαναψηφίζουν Ανδρουλάκη. Ξαναβγαίνει ο Ανδρουλάκης, το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Και τώρα έχει 13% δηλαδή. Πρέπει κάτι να κάνει κάποιος για να πάρει ένα 5-6 πάνω.
10: Δεν φταίνε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρεις. Σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το σενάριο με Πασόκ με Ανδρουλάκη αρχηγό, αλλά δεν φταίνουν τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τις προάλλες που τρέξαμε μια δημοσκόπηση εσωτερικά στο Πασόκ, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης πάει πάρα πολύ καλά.
9: Ναι, αλλά πώς πήρε αυτό το 5, δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Ακόμα πάει πολύ καλά στο Πασόκ.
9: Δηλαδή είχε 8% και πήγε 13. Τι έκανε, θαύμα έκανε και πήρε 5%.
10: Κοίταξε, έχει πάρει πολλά στελέχη από τότε που έπαιρνε 8.
9: Ποιο είναι το Φαραντούρι που δεν τον ήθελε κανένας?
10: Εντάξει, δεν τον ήθελε κανένας, τον πήρε. Το Φαραντούρι και άλλους έχει πάρει και από τη Θεσσαλονίκη έχει πάρει.
9: Όποιους δεν βρίσκουν πολιτική στέγη, τους έχει μαζέψει ο Ανδρουλάκης.
10: Εντάξει, και θα πάρει
9: και άλλους. Και πήρε 5% με αυτούς.
10: Θα πάρει και άλλους. Κάπου πρέπει να συσπηρωθεί η αντιπολίτευση.
9: Μήπως δεν τους βγαίνουν τα κουτιά και δίνουν έτσι λίγο στο Πασόκ.
10: Στον Ανδρουλάκη, λες και από πού παίρνουν?
9: Από κάπου θα παίρνουν για να τα δώσουν στον Ανδρουλάκη. Στη β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τώρα δεν θα δώσουν λίγο. Έλα ρε, πάρε ένα 5, χαλαρά πας και εσύ εκεί αντιπολίτευση αξιωματική. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χαρακτηριστικό ρόλο.
10: Ναι.
9: Ο Έλληνας πολίτης αυτό δεν το γνωρίζει. Έχει κάποια δικαιώματα η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα πρέπει σίγουρα να πηγαίνουμε με ασφάλεια και αξιωματική αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβέρνηση να είναι δικοί τους άνθρωποι.
10: Ναι.
9: Για να μην κάνουν κανένα αστείο και καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα για να κάνουν καμιά συνέλευση. Πάμε παρακάτω. Ελληνική λύση 9%.
10: 9%. Η ελληνική λύση.
9: Εκεί.
10: Ναι.
9: Σταθερά.
10: Κοίταξε, μαζί με το ΚΚ νομίζω ότι θα κινηθούν στα ποσοστά των ευρωεκλογών που πήρανε. Που ήταν υψηλά, έτσι, εκεί στο 10.
9: Δηλαδή, βλέπεις να αλληλοχτυπιούνται τώρα ο Βελόπουλος και το Κουτσούμπα.
10: Δεν νομίζω ότι ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι στα υψηλά αυτά ποσοστά που πήρανε στις ευρωεκλογές.
9: Απλά βλέπω ότι το ΚΚΕ είναι 8,8. Ο ναι. Βελόπουλος είναι στο 9, 8,8 είναι το ΚΚΕ. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπω ότι.
10: Ναι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω δεν. Εκεί θα είναι. Με αυτή τη σειρά δηλαδή. Δεν νομίζω πως ο Κουτσούμπας θα είναι πάνω από τον Βελόπουλο. Δεν το βλέπω. Σε καμία περίπτωση. Δεν το βλέπω.
9: Πάντως,
10: σε καμία μέτρηση δεν μου έρχεται.
9: Στενό μαρκάρισμα βλέπω τον Κουτσούμπα.
10: Εντάξει, ΚΚΕ είναι αυτό, okay.
9: Έχουν και αυτοί στρατό.
10: Έχουν στρατό.
9: Πάντως βλέπω σταθερά ποσοστά. Δηλαδή, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα τέτοια ημέρες, εβδομάδες. Και βλέπω ότι δεν αλλάζουν τα ποσοστά και τόσο πολύ των κομμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή τόσες αναταράξεις. Μήπως οι αναταράξεις έρθουν στο 90, ας πούμε, με κάποια πρόσωπα τα οποία θα εμφανιστούν στο τέλος, γιατί φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν αλήθειες. Γιατί ξέρεις τώρα, στο τέλος έρχονται και εμφανίζονται. Γιατί σου λέει, άμα ανακοινώσω από τώρα. Θα θυμηθούν που άνοιγα τα σύνορα, θα θυμηθούν πράγματα που έκανα.
10: Εννοείται.
9: Α, να πάω στο 90, ο χαζός, ο κόσμος, ο παρορμητικός θα τρέξει.
10: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τρέξει, αλλά σίγουρα κάποιοι περιμένουν στο 90. Το είπαμε. Ο Σαμάρας ξεκάθαρα, δεν το συζητώ.
9: Ναι.
10: Γι' αυτό και εμείς σταματάμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση στις δημοσκοπήσεις μας για το πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογή σας για ένα κόμμα Σαμαρά. Σταματάμε.
9: Ναι.
10: Τέλος. Όχι. Κατέβα. Έτσι, ανακοίνωσέ το να συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Τώρα εντάξει. Τώρα...
9: Ναι, σε θεωρίες δεν μπορείτε να βασιστείτε.
10: Όχι.
9: Και παλαιότερα όμως το κάνατε αυτό. Για μένα ήταν και τότε λάθος.
10: Και αποδείχτηκε λάθος, πράγματι. Ναι, ήταν λάθος.
9: Το θυμάσαι εδώ, ήσουν και το συζητούσαμε.
10: Ναι.
9: Και σου έλεγα, μα δεν έχει κάνει κόμμα η Καριστιανού ακόμα. Για ποιο λόγο. Και το Σαμαρά τότε τον είχατε.
10: Κοίταξε, εμείς όχι.
9: Όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσκοπήσεις.
10: Περίμενε. Εμείς τι κάναμε με την Καριστιανού και με τον Τσίπρα πριν ανακοινώσουν επίσημα το κόμμα τους με το όνομα του κινήματος κλπ. Τους μετρούσαμε. Μαζί με τους άλλους. Αυτό δεν το θεωρώ λάθος. Έτσι πρέπει να γίνεται.
9: Ναι, δεν γίνεται όμως να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει και λέει ότι θα κάνω κόμμα και να τους βάζουμε μαζί με τα κόμματα που υπάρχουν
10: ναι.
9: Και μαζί στο ίδιο καζάνι. Γιατί πώς κρίνεται.
10: Το έκανε όμως.
9: Δεν είναι σωστό όμως για μένα.
10: Δεν ξέρω.
9: Δηλαδή τώρα πες ότι εγώ βγαίνω και λέω που εγώ δεν πολιτεύομαι και ούτε πρόκειται να πολιτευτώ, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Ναι. Αλλά σου λέω κάτι. Ας παίρνουμε σε ένα παράδειγμα, γιατί με μένα είναι και προκατηλημένοι άνθρωποι.
10: Και με μένα.
9: Και με μένα
10: είναι,
9: δεν πειράζει. Αλλά... Και με σένα. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ο Γιώργος και λέει: κάνω ένα κόμμα. Ωραία. Το κόμμα το ονομάζω, ξέρω εγώ, Μεγάλη Ελλάδα.
10: Ναι.
9: Ωραία. Θα σε βάλουν στις δημοσκοπήσεις? Όχι. Δηλαδή πρέπει να είμαι φίρμα, να σου το πω έτσι απλά, και να με ξέρει ο κόσμος. Για να ανακοινώσω, ας πούμε, ότι θα κάνω κόμμα και να με βάζουν στις δημοσκοπήσεις, κάνε το κόμμα σου.
10: Ναι.
9: Και άμα ο κόσμος λέει ότι σε ψηφίζει, μπαίνεις.
10: Ωραία.
9: Έτσι το σκέφτομαι.
10: Αυτοί που το λένε αυτό, βέβαια, είναι οι ίδιοι που μας λένε γιατί δεν βάζετε το κόμμα του Κασιδιάρη.
9: Ναι,
10: εδώ δεν βγήκε καν από τη φυλακή ακόμα.
9: Ναι.
10: Αύριο. Πότε?
9: Μα
10: είναι?
9: Δεν πρέπει στις δημοσκοπήσεις να υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Εγώ αυτό σου λέω. Είτε είναι του Κασιδιάρη, είτε είναι του Σαμαρά, είτε είναι της Χαριστιανού. Κάντε κόμμα. Και άμα ο κόσμος λέει θα ψηφίσω Καριστιανού, Σαμαρά, Κασιδιάρη, τότε να παίρνει και τα ανάλογα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
10: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Εμείς το κάναμε με την Καριστιανού και τον Τσίπρα σε δύο μετρήσεις πριν ανακοινώσουν το κόμμα τους. Δηλαδή ήταν τόσο δεδομένο που οκ. Okay.
9: Ναι.
10: Εντάξει, τέλος πάντων, είναι μια κριτική που την ακούω.
9: Άποψη είναι.
10: Όχι, ναι. Αλλά ας πούμε με το Σαμαρά αυτό δεν το κάνουμε, γιατί ο Σαμαράς έχει περάσει πόσοι μήνες που ανακοινώνω και δεν το ανακοινώνει.
9: Σωστό.
10: Και ούτε θα το ανακοινώσει ακόμα, έχουμε ακόμα. Και εγώ να σου πω κάτι, σου λέω και το εξής.
9: Ναι.
10: Επειδή εμείς δουλεύαμε κάποτε με τον Σαμαρά, είχαμε δηλαδή συνεργασία σαν interview και κάπως ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν ο κύριος Σαμαράς γνώριζε ότι με το που κατέβει θα πάρει 3% και είναι σίγουρη η εκλογή του μέσα στη Βουλή, θα το είχε ανακοινώσει χθες το κόμμα. Δεν είναι σίγουρος.
9: Λοιπόν,
10: γι' αυτό και περιμένει.
9: Να σου πω κάτι εγώ.
10: Δεν είναι σίγουρο.
9: Να σου πω εγώ τώρα κάτι για τα στελέχη τα οποία έχει μαζέψει. Γιατί εγώ είχα κάτι καθηγητάδες και κάτι πολιτικούς αναλυτές και κάτι διεθνιστές και κάτι τέτοια που ερχόντουσαν εδώ και μας λέγανε όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι αυτοί του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, είναι προδότες το ένα το άλλο. Και τώρα κατεβαίνουν υποψήφοι με κομματάκια τέτοια. Άκουσε όμως να σου πω λίγο κάτι.
10: Ναι.
9: Άμα δεν δώσει καρέκλα σε όλους αυτούς που έχουν βγει, έχουν εκτεθεί. Που λένε όλη μέρα ότι είναι ο καταλληλότερος. Εκεί που τον βρίζανε, ξαφνικά όλη μέρα μας λένε ότι είναι ο καταλληλότερος.
10: Ναι.
9: Ωραία. Αυτοί όλοι, όχι απλά θα τρελαθούνε. Όχι απλά θα τον βρίζουνε μέρα νύχτα. Γιατί όντως έχει συλλέξει κάποια πρόσωπα και τους έχει τάξει καρεκλίτσες. Άσε που μαθαίνω ότι μαλώνουν και μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει το επικρατείας. Γράψτε.
10: Ναι, ναι.
9: Μαλώνουν μεταξύ τους. Για το ποιος.
10: Έχει μαζέψει πρόσωπα, αλλά έχει φάει και πόρτα από πολλά πρόσωπα.
9: Πολύ πόρτα.
10: Ναι, πολύ πόρτα. Μπράβο.
9: Εντάξει, λογικό. Πάμε παρακάτω.
10: Ναι.
9: Το επόμενο, μετά το ΚΚΕ, είπαμε ο Κουτσούμπας, ο οποίος γύρισε από τις διακοπές, είναι πιο. Για βοήθα λίγο.
10: Μετά είναι η πλεύση ελευθερίας με 4,9.
9: Ντάνι Τρέμ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν,
10: ναι.
9: Η Ζωή, το λέω και στο ακροατήριο πολλές φορές, γιατί είναι η άποψή μου αυτή και πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και θέλω και τη δική σου άποψη για τη Ζωή. Δεν έχω καμία σχέση ιδεολογικά με ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει. Είναι μια παράνοια και με κάποια λάθη που έχει κάνει γενικά. Αλλά θεωρώ ότι έχει γνώσεις και ότι καλός ή κακός. Με την τρέλα της θες να σου πω. Με τις φωνές της. Με το σόου, με το εφετζιλίκι της. Έχει αποδείξει σε κάποιους το ότι τους πήγε λίγο κόντρα και ότι μπόρεσε, ας πούμε, να ασκήσει και λίγο αντιπολίτευση.
10: Ναι.
9: Θεωρώ ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα. Να ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επόμενη Βουλή θα είναι μέσα.
10: Θα είναι.
9: Γιατί είχα δει και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που τη δίνανε 2,9.
10: Ναι, μπορεί εμείς να ήμασταν σε πρόθεση να τη δίνουμε 2,9, αλλά δεν θα είναι με άνεση, να ξέρεις.
9: Δεν έχει στελέχη.
10: Δεν έχει στελέχη, και αυτό το πράγμα που η ένταση που είχε κούρασε τον κόσμο, τον κούρασε, να ξέρεις.
9: Το πολύ εφετζηλίκι.
10: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, okay, είναι πολύ εύκολο να απαντήσω εγώ στην τηλεφωνήτρια Κωνσταντοπούλου γιατί τα λέει ωραία, αλλά όταν θα πάω να ψηφίσω, θα σκεφτώ πολύ σοβαρά ποιος μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Και η Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό.
9: Ναι. Ναι.
10: Έτσι.
9: Για τα στελέχη συμφωνώ, το ότι δεν έχει στελέχη. Και είχε και κάποιο πρόβλημα με τα στελέχη της, οι οποίοι λέγανε ότι τους πήρε τις θέσεις και τις έδωσε σε πρόσωπα δικά της, στο σύντροφό της,
10: ναι,
9: το ένα,
10: ναι,
9: το άλλο.
10: Ναι, ναι,
9: δηλαδή
10: ναι, ναι.
9: Και δύσκολα κάποιος θα την εμπιστευτεί να τρέξει και να αγωνιστεί για το κόμμα, γιατί έδωσε τις θέσεις που κάποιοι απέκτησαν με την αξία τους. Έτσι τους ψήφισε ο κόσμος σε πρόσωπα, ναι, ναι, τα οποία δεν είχαν κανένα ρόλο.
10: Γύρισε και έλεγε: τι κουκλίτσα μου, ήθελες να είσαι και βουλευτρία, ας πούμε.
9: Ναι,
10: ναι.
9: Τα θυμάσαι αυτά, ο κόσμος δεν τα θυμάται αυτά. Οπότε ναι, έχει πρόβλημα. Έτσι όπως το έθεσες, έχεις δίκιο.
10: Και εκτός από αυτό, και αυτούς που κράτησε. Τι τώρα, δεν είναι σοβαρά στελέχη αυτά, δεν ξέρω. Τέλος
9: πάντων.
10: Ο Μπιμπίλας. Μπράβο.
9: Δεν βρίσκει τα μοβ κουστούμια. Το έχω ξαναρωτήσει. Δεν με απαντάει κανένα.
10: Εντάξει.
9: Πάνε, σε όσα μαγαζιά θες και πες, έχετε μοβ κουστούμι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιο, ναι, δεν ξέρω που τα βρίσκει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Επόμενη είναι η Αφροδίτη.
10: Ναι. Κυρία Λατινοπούλου.
9: Δεν μπαίνει στη Βουλή με τίποτα, κατά την άποψή μου.
10: Με τίποτα.
9: Με τίποτα.
10: Με κάθοδο Σαμαρά και. Άμα θες και Κασιδιάρη.
9: Με τίποτα.
10: Δύσκολα.
9: Θα συζητήσουμε για Κασιδιάρη.
10: Ναι.
9: Μετά, ας δούμε τη δημοσκόπηση.
10: Okay, ναι.
9: Με τίποτα δεν βλέπω.
10: Θα δυσκολευτεί, ναι, και εγώ το πιστεύω. Θα δυσκολευτεί.
9: Μπορεί να τη σώσει το τύπο αρυψιός πρωθυπουργού, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ότι είναι φίλη του. Ίσως τη σώσει αυτό το πράγμα. Γιατί μόνο έτσι τη βλέπω να προχωράει μπροστά. Επίσης, υπάρχει και μια υπόθεση, από όσο ενημερώνομαι, που την αφορά για κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για κάτι πλαστές υπογραφές και για κάτι τέτοια με τον Άριο Πάγο.
10: Δεν λύθηκε αυτό.
9: Δεν λύθηκε, από όσο γνωρίζω. Και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν σοβαρά νέα για αυτή την κατάσταση.
10: Μάλιστα.
9: Οπότε και αυτό ίσως την αφήσει εκτός.
10: Μάλλον θα μετανιώσει που απέρριψε τον κύριο Σαμαρά την πρόταση.
9: Μάλλον. Ποτέ δεν είναι αργά, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βάλει ένα λουκέτο στο συγκεκριμένο κόμμα που έχει τώρα και να μεταπηδήσει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έτσι. Και παλαιότερα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά μπορεί να την περιμένει κάποια ζεστή καρέκλα, δεν ξέρεις.
10: Όπως και η κυρία Λατινοπούλου έχει έλλειψη στελεχών, έτσι.
9: Ναι.
10: Δεν ξέρω κανένα στέλεχος της Φωνής Λογικής.
9: Ούτε εγώ, και ξέρω σίγουρα το ότι στο οργανωτικό είχε πάει άνθρωπος του Σαμαρά.
10: Ναι.
9: Δηλαδή τη στήριξε ο Σαμαράς για να φτιάξει αυτό
10: σίγουρα,
9: το κόμμα.
10: Σίγουρα.
9: Οπότε άμα κατέβει ο Σαμαράς, νομίζω ότι όλα αυτά τα στελέχη που είχαν πάει εκεί για να τη βοηθήσουν θα φύγουν, θα πάνε στο Σαμαρά. Το πιστεύω αυτό. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, η Μαρία Χαριστιανού.
10: Ναι.
9: Μαρία Χαριστιανού, για πες μου άποψη.
10: Κοίταξε να δεις, εγώ παρακολούθησα την κυρία Χαριστιανού τώρα στη ΔΕΘ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι έτοιμη αυτή για εκλογές. Η κυρία αυτή δεν είναι έτοιμη για εκλογές. Δεν το έχει, δεν μπορεί. Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Έτσι. Και να το πω και αυτό, μιας που μου δίνεις

0: που λένε.
1: Ναι.
0: Τι 300 και 400 ερωτηματολόγια. Εμείς έχουμε 4.000 δείγμα. Στο έχω ξαναπεί, είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει τόσο μεγάλο δείγμα στην Ελλάδα. Έτσι, 4 δημοσκοπικές εταιρείες μαζί να τις βάλεις κάνουν την interview. Δεν μπορεί να λέει ότι εμείς πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις με 300 και 400 άτομα δείγμα.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις και αυτό που αναφέρει. Το θέμα είναι ότι και για άλλα πολιτικά ζητήματα δεν είναι προετοιμασμένοι.
0: Ναι, όχι.
1: Και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Αλλά... εγώ έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν έχω καταλάβει σε ποιο χώρο ανήκει τελικά. Δηλαδή, τι εκπροσωπεί. Απ' τη μία βλέπουμε ότι φάσκει και αντιφάσκει. Γιατί δεν γίνεται να κράζει στα fans. Μιλάω τώρα λαϊκά. Δεν γίνεται να κράζει στα fans και τις εισπρακτικές και παράλληλα να αποκαλύπτεται το ότι έχεις πάρει σπίτι από την εισπρακτική. Δεν γίνεται να κράζεις και να φωνάζεις για τα εμβόλια και παράλληλα να βγάζουν στοιχεία κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες ότι το δικό σου ιατρείο το είχες κάνει εμβολιαστικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απ' τη μία άλλα να λες και απ' την άλλη άλλα να κάνεις. Πού ανήκει τελικά? Άμα θέλει να παρουσιάσει ένα πρόσωπο που ανήκει σε συγκεκριμένο χώρο, αλλά η ίδια δεν το πιστεύει πραγματικά, αργά ή γρήγορα θα της πέσει η μάσκα.
0: Προφανώς.
1: Αυτό έτσι συμβαίνει. Πέφτει η μάσκα.
0: Ναι.
1: Και καλά πρέπει να πούμε και στον κόσμο το ότι καλός ή κακός, εγώ το είχα αναφέρει και με βρίσανε, Γιώργο, είναι παράπονο αυτό, το λέω σε σένα το παράπονο μου.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει ότι αν δημιουργήσει κόμμα ένας συγγενής, οποιοδήποτε, θα καπελώσει όλο το θέμα των τεμπών. Και έγινε.
0: Και
1: από τη στιγμή
0: έτσι
1: που ιδρύθηκε το κόμμα της Χαριστιανού,
0: ναι,
1: έσβησε η υπόθεση των τεμπών. Έσβησε.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Έσβησε.
0: Πάντως η ίδια λέει ότι δεν είμαι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και
0: δεν ξέρω.
1: Πρέπει όμως να μας πει και τις απόψεις της. Γιατί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε,
0: ναι,
1: δεν βγάζει νόημα. Δηλαδή το έκατσα και το παρακολούθησα και προσπάθησα να καταλάβω πώς θα σώσει την Ελλάδα και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος πάντων, δεν βγάζει άκρη, δεν βγάζει άκρη, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει άκρη. Για μένα είναι τρομακτικό το ότι ακόμα κάποιοι πιστεύουν ότι άνθρωποι που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις στην πολιτική μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρει, δεν είναι έτοιμοι για πολιτική. Ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, από ό,τι φάνηκε, για την κυρία Χριστιανού. Και προφανώς τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις που εμείς ήμασταν οι πρώτοι που τη δώσαμε στο 3%. Μετά ακολούθησε καλή ώρα η GPO που βλέπουμε τώρα στο 3,6. Και μετά, εχθές προχθές, η προράτα πάλι στο 3,2. Εντάξει.
1: Καταραίει.
0: Καταραίει, προφανώς.
1: Επίσης, ισχυρό χτύπημα ήταν το ότι οι άνθρωποι που την πιστέψανε, όχι εγώ, άντε, εμένα άσε με. Που εμένα με βάριζε, με έδωσε πισόπλα τη μαχαιριά μεταφορικά. Γιατί με την ηθική και μόνο να το πας, άνθρωποι που σε βοηθάνε δεν πρέπει να τους συμπεριφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα και τα στελέχη της, τα ιδρυτικά, είδαμε τον Κοκοτσάκη, τον Βρονιμάκη, διάφορα τέτοια
0: φεύγουν
1: πρόσωπα. Εξαφανίστηκαν
0: όλοι. Σαν τα ποντίκια που βουλιάζει το καράβι, το ξέρεις.
1: Γιώργο, φύγανε όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φύγανε όλοι και όλοι. Δεν φύγανε απλά. Αυτό πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει. Δεν φύγανε απλά. Βγάλανε και ανακοινώσεις και δηλώσανε το ότι αυτή η γυναίκα μαζί με την κυρία Γρατσία προσπαθούν να χτίσουν κάτι προσωποκεντρικό. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κίνημα που μας λέγανε του κόσμου,
0: των πολιτών κλπ.
1: Ναι,
0: ναι,
1: που πάμε,
0: ναι,
1: όλοι μαζί. Όχι. Προσωποκεντρικό κόμμα για να μπουν στη Βουλή ποιοι? Η κυρία Χαριστιανού και η κυρία Γρατσία.
0: Ναι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Οπότε να μην έρχεται εκπλήξιος η κυρία Χαριστιανού με αυτά τα νούμερα, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Και πού είσαι ακόμα, εγώ λέω. Πού είσαι ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα πάει και πιο κάτω.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην κατέβει στο τέλος.
1: Και αυτό πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν και έχει. Τέλος πάντων, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά θεωρώ ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της αυτή τη στιγμή και έχει θολώσει, ας πούμε.
1: Απ' την αρχή είχε έρωτα με την κάμερα. Είχε έρωτα με την κάμερα.
0: Και είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα. Δηλαδή.
1: Τα μεγάλα σαλόνια, βλέπεις, φέρνουν έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Μην νομίζεις φιλοδοξία. Είναι αρρώστια. Το να θέλεις να είσαι διάσημος, το να θες να περπατάς και να σε τραβάνει κάμερες, το να θες να σε βλέπουν στον δρόμο και να σε χαιρετάνε, είναι αρρώστια. Εγώ πιστεύω ότι έχει πνιγεί στη φιλοδοξία της, κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχει πνιγεί κυριολεκτικά στη φιλοδοξία της.
0: Κοίτα, εσύ είσαι και ψυχολόγος, αυτά που
1: δεν
0: να
1: την έχω κάνει η συνεδρία για να σου πω τώρα.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι πως την κρίνω με βάση
0: εύκολα
1: την επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Επόμενο. Είναι. Μέρα 25.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης. Σωστά.
1: Ρε παιδιά, ο Βαρουφάκης ακόμα στην Ελλάδα είναι. Ανύπαρκτος.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πού είναι?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού, στα Εξαρχεία?
0: Δεν είναι ανύπαρκτος.
1: Πού γυρνάει?
0: Ειδικά στην νεολαία υπάρχει πολύ. Εγώ τον ακούω πολύ, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι λέει η νεολαία, δηλαδή, ο Βαρουφάκης θα σώσει την Ελλάδα?

0: Γιώργο, έπρεπε να είναι εδώ στο στούντιο να βλέπουν το πρόσωπό σου πώς αντιδράζει αυτή τη στιγμή.
1: Θα προσπαθήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Ναι, όχι, μην είμαι κι εγώ έτσι προκατηλημένος. Πολιτική ασκεί ο άνθρωπος με το δικό του τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πάντως, ειδικά στις δικές μας μετρήσεις, ο κύριος Βαρουφάκης πάει ακόμα καλύτερα από ό,τι στις υπόλοιπες, και έχω και μια ερμηνεία γι' αυτό, άμα μου επιτρέπεις. Είναι ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ, πολύ διαδικτυακό δείγμα μέσα, πιάνουμε πιο εύκολα την νεολαία, έτσι, και γι' αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε τους ψηφοφόρους του κύριου Βαρουφάκη πιο εύκολα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Οπότε, εντάξει, εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το βλέπαμε στην επόμενη Βουλή μέσα.
0: Βαρουφάκης πάλι μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορέσω να το αντέξω αυτό. Ο Γιάννης με ένα νι.
1: Και μάλιστα, αν μπει, είδα προχθές, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο κόσμος, να το πούμε και αυτό, ότι δεν θέλει με τίποτα να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, προτιμάει το θάνατο. Προτιμάει το θάνατο, λέει, έτσι είπε. Προτιμάω το θάνατο από το να συνεργαστώ με τον Τσίπρα.
0: Εγώ βλέπω την Αχτιόγλου σιγά σιγά να πηγαίνει προς Τσίπρα. Η Αχτιόγλου που έλεγε ναι, αριστερά, με το Χαρίτσι, σπάζανε, κάνανε να γυρνάνε στο Μαντρί.
1: Ναι, εντάξει. Η Αχτιόγλου είναι ανεξάρτητη τώρα, αν δεν κάνω.
0: Δεν ξέρω τι κάνει. Έφυγε από την αριστερά.
1: Ή έδωσε και την έδρα τη.
0: Δεν έχω
1: δεν
0: ιδέα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Εκεί πέρα ναι. Ένα χάος. Γενικά εκεί δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί του. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Έχετε χάσει την μπάλα, παιδιά. Κάνατε πέντε κόμματα από εδώ από εκεί. Μεταπηδάτε από το ένα στο άλλο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Που όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τον Τσίπρα. Σπάσανε μερικοί από εδώ. Και ο Βαρουφάκης το ίδιο. Και η Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Μην ξεχνά.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Δηλαδή χίλιες φορές, να σου πω την αλήθεια, όλοι αυτοί. Αν ήταν έξυπνοι, θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Θα βάζανε ένα λουκέτο σε όλα τα κομματάκια τους και θα κατέβαιναν όλοι μαζί. Πιο μεγάλο ποσοστό θα πέρανε. Υπήρχε περίπτωση να ρίξω για την κυβέρνηση έτσι. Γιατί άμα τα βάλεις κάτω, πάνω από 20%.
1: Ναι, όχι. Ένα συν ένα δεν κάνει δύο σε αυτή την περίπτωση. Κάνει 1,5. Το έχουμε δει αυτό στην πολιτική. Να συνεργάζονται δύο κόμματα και από εκεί που στις πρώτες εκλογές έπαιρνε ο ένας 2 και ο άλλος 3, όχι 3, πες 2 και αυτός, πίστευαν ότι αν τα ενώσουν και κατέβουν μαζί στις δεύτερες εκλογές θα πέραν 4, αλλά τελικά πήρανε πάλι 2,5, ας πούμε. Καταλαβες, το έχουμε δει αυτό, δεν είναι πολύ απλό.
0: Δεν
1: και προφανώς δεν μπορούν να συνεργαστούν όλοι αυτοί.
0: Ποιος ήταν αρχηγός είναι το πρόβλημά τους.
1: Βέβαια. Εγώ είδα πάντως τον κύριο Σακελαρίδη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
1: Ναι, τον είδα στη συνέντευξη τύπου. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δεν ήξερε.
0: Ο Φάμελος που είναι, ξέρεις μήπως.
1: Σπίτι του.
0: Σπίτι του,
1: Σπίτι του, ναι. Ξεκουράζεται.
0: Νομίζω εδώ στο Πανόραμα γυρνάει κάπου τον είδα. Το θέμα είναι άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Γιατί κάτι λένε εδώ πέρα τώρα ότι ο Πολάκης αυτό που λέγαμε θα αναλάβει και έχει αιμονή με τον Τσίπρα αυτός. Αυτό εκεί και
1: ναι,
0: με τον Άδωνη. Ναι, με δύο πρόσωπα
1: ναι,
0: η αιμονή.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει αυτούς τους δύο να τους καταστρέψει πριν πάει για ψαροτούφεκο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο ποσοστό βλέπεις να παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη?
1: Τώρα τα ενία τα έχει αναλάβει η κυρία Δούρου, η οποία. Εντάξει. Και αυτή από την δική της την πλευρά προσπαθεί να σώσει τη χώρα, ας πούμε, πιστεύει ότι αυτή θα τη σώσει. Δεν ξέρω, θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα, σίγουρα. Αλλά πάνω από 2,5 δεν βλέπω να παίρνουν.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: μπαίνουν.
1: Όχι, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
0: Συμφωνώ,
1: δεν μπαίνουν, όχι.
0: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει.
1: Όπως και η Νίκη δεν θα μπει. Καλά, η Νίκη σίγουρα θα μπει.
0: Ναι.
1: Ειδικά αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι την κάθοδο Κασιδιάρη δεν μπαίνει Νίκη με τίποτα.
0: Για πες μου για την κάθοδο Κασιδιάρη. Εγώ από ό,τι διάβαζα χθες κιόλας, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα, ούτε να δημιουργήσει κόμμα. Ασχέτα το τι λέει. Αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι λίγο να εξετάσουμε και το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι εξετάζουν τους νόμους ή τις τροπολογίες ή τις ρυθμίσεις που έχουν έρθει. Δηλαδή. Καλό είναι να λέμε ότι εγώ θα καταστρέψω τον κόσμο, θα σώσω τον κόσμο και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε λίγο να δούμε και πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το σώσουμε τον κόσμο και όλα αυτά τα ερωτήματα.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι υποψήφιος χωρίς να είναι πρόεδρος κόμματος. Δεν το ξέρω.
0: Από ό,τι διάβαζα χθες, όχι. Μπορεί να είναι, νομίζω, μόνο ανεξάρτητος.
1: Μόνο ανεξάρτητος. Κοίταξε.
0: Και σε συγκεκριμένη περιφέρεια, κάπως ναι. Έτσι το διάβαζα.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι, δηλαδή μόνο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, μόνο του ανεξάρτητο, για να πάρει ένα ποσοστό. Πόσο ποσοστό να πάρει από μια περιφέρεια?
1: Δεν έχει σημασία. Εφόσον θα είναι σε ένα κόμμα, θεωρώ ότι θα τραβήξει.
0: Δεν μπορεί να κόμμα.
1: Ανεξάρτητο μόνο του τελείω.
0: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη αρχικά. Γιατί εγώ έχω ένα καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίο ήταν και αυτό για διεύθυνση κλιματική οργάνωση και στερείται πολιτικά δικαιώματα.
1: Okay.
0: Αυτό ο νόμος υπάρχει από παλιά.
1: Ναι.
0: Τώρα, για τη Χρυσή Αυγή, για τον Μιχαλολιάκο, για τον Λαγό, που δεν είναι μόνο Κασιδιάρη, για τη Ζαρούλια και για όλα αυτά που έχουν υπάρξει, έχουν υπάρξει για τη συγκεκριμένη φάση του κάποιε τροπολογίε. Εδώ πέρα είδαμε όμω ότι έχει στηρίξει κόμματα τα οποία στη συνέχεια είχαν και συνέπειε και επιπτώσει που κάνανε κακό γενικά και στου υπόλοιπου. Δηλαδή, αν είναι όντως να θέλει κάτι να καταφέρει, να το καταλάβω. Εγώ βλέπω ότι έρχεται μόνο για να κάνει κακό.
1: Σε ποιον?
0: Γενικά στο σύστημα αυτό, το οποίο προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενότητα. Εγώ στο λέω ευθέως.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, όπως και για την αριστερά, σου είπα, ότι άμα ήταν η Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου και ο Τσίπρας μαζί, άκουσε το λίγο όπως το έχω στο μυαλό μου, την οπτική μου γωνία.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί μαζί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό και να τρίξει η καρέκλα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλώς ή κακώς έχει μοιράσει και έχει ένα ποσοστό. Το ίδιο θα σου πω όμως και για το χώρο, το πατριωτικό. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας είναι προσωπολάτρης, που αν δεν ήταν μέσα στη διχόνια πνιγμένοι, θα είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Καλώς ή κακώς, νομίζω ότι έρχεται για να διχάσει. Έρχεται να εξυπηρετήσει. Γιατί? Ο Μητσοτάκης, βούτυρο στο ψωμί του, το ότι ακόμα και οι αριστεροί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους και ακόμα και στον πατριωτικό χώρο δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Θέλει τη διάσπαση.
1: Ναι.
0: Πώς το ακούς εσύ, δεν είναι φυσιολογικό? Δεν είναι λογικό αυτό που λέω βασικά?
1: Ναι, φυσικά είναι φυσιολογικό.
0: Όσοι περισσότεροι παίκτες, όσο περισσότεροι παίκτες στο παιχνίδι, τόσο περισσότερος πάντα ποσοστά. Δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει συσπήρωση.
1: Ναι.
0: Και αυτός απ' την άλλη έχει τους δικούς τους σταθερούς, οι οποίοι παλεύουν για τη σωτηρία τους. Περίεργο.
1: Ναι, δεν ξέρω για τον κύριο Κασιδιάρη θα κάνει. Εγώ θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση κάποιον θα στηρίξει.
0: Δεν θα καταφέρει πολλά, θεωρώ. Το λέω.
1: Δεν θα καταφέρει να στηρίξει κάποιον?
0: Όχι, θα καταφέρει να στηρίξει, αλλά μόλις στηρίξει νομίζω ότι θα πέσει στην παγίδα. Αν ήδη δεν έχει υπάρξει συμφωνία, γιατί είχα διαβάσει, θυμάμαι, μια εφημερίδα που έγραφε υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη-Κασιδιάρη. Δεν θυμάμαι πια.
1: Α, σοβαρά.
0: Έχει μια εφημερίδα που είχε βγει πριν κάνα μήνα. Που υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά συγκεκριμένα, υπάρχουν και κάποια πρόσωπα, κάτι συνήγοροι του που είναι νεοδημοκράτες. Εγώ έχω ακούσει και το Λαγό, να σου πω την αλήθεια, μέσα από τη Βουλή, που ήταν παλιά μαζί.
1: Ναι.
0: Πολιτή.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι κάτι φίδια του συστήματος και είμαι απέναντί τους και ήρθε στο εφετείο και δεν άφησε να υπάρχουν κάμερες και είπε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιες αμφιβολίες από τη δική μου έτσι μεριά. Για το τι ακριβώς πάνε να κάνουν και τι προσπαθούν να καταφέρουν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
0: Βέβαια.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Και πρέπει να πω κάτι ακόμα, συγγνώμη,
1: ναι,
0: διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Η δημοκρατία λέει, για εμένα, σαν Γρηγόρη, το ότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει υποψήφιος και να λάβει το ποσοστό που του ανήκει από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατέβει. Θέλω να κατέβει. Στο λέω ευθέως. Είναι δικαίωμά του, κατά την άποψή μου, να κατέβει. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και το τι λένε οι υπόλοιποι,
1: ναι,
0: και το τι έχουν περάσει, για να βαδίζουμε με το ρεαλισμό. Γιατί μπορεί να λέω εγώ, Γιώργο, ότι θα κατέβω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά όταν έχουν βγάλει κάποιες τροπολογίες, όταν υπάρχουν κάποιοι νόμοι.
1: Συμφωνώ, κατά πόσο, συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Πρέπει, όχι, και εγώ θέλω με αυτή την έννοια να κατέβει. Και θεωρώ ότι όποιο ποσοστό και αν πάρει, ειδικά αν είναι μεγάλο, πρέπει να καταλάβουμε και σαν κοινωνία, αλλά προφανώς και τα υπόλοιπα κόμματα και η κυβέρνηση εκάστοτε, δεν ξέρω εγώ, γιατί παίρνει αυτό το ποσοστό. Έβλεπα τώρα στην Γερμανία που η AfD βγήκε εκεί πρώτο κόμμα με 43-44% και τώρα εκ των υστέρων ψάχνουν τρόπο να την ενοχοποιήσουν και να την βγάλουν εκτός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα ρε παιδιά, επειδή είδατε ότι σας απειλεί ή δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο θέλετε με την πρόφαση ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και όλα αυτά που ακούμε να τη βγάλουμε από την μέση. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει λόγος που παίρνει 44%. Εκεί αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να το καταλάβουν. Γιατί παίρνει 44%?
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι παράδειγμα.
1: Δεν είναι το πρόβλημα η AfD, η Alice Weidel ή οτιδήποτε. οι λόγοι που οδήγησαν να πάρει 44%.
2: Ναι, και πρέπει αυτό να εξετάσουμε και την αποχή. Βασικά, πρώτα απ' όλα στη Γερμανία το AfD πήρε 44%, για να πούμε λίγο για κάποια ακόμα.
1: Πολύ πράγματα. Μικρή αποχή.
2: Πήρανε με την επιστολική ψήφο που ήταν κοντά στο 23% επιστολική ψήφο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε ένα τεράστιο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Που εγώ την επιστολική ψήφο, Γιώργο, δεν την εμπιστεύομαι. Στο λέω ευθέως, δεν την εμπιστεύομαι. Ναι. Και έχω μιλήσει για νοθεία στις εκλογές. 23% περίπου, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος το ποσοστό, από την επιστολική ψήφο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Okay.
2: Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
2: Για να δούμε λίγο και στην Ελλάδα πόσο τα 100 θα πάρει η κυβέρνηση που θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ βλέπω και η οικουμενική κυβέρνηση. Ξέρεις την οικουμενική κυβέρνηση.
1: Ναι, με...
2: Βλέπω ότι όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν θα βγαίνουν τα κουκιά και στην πρώτη Κυριακή και στη δεύτερη Κυριακή, υπάρχει περίπτωση για λόγους εθνικής κρίσης ή οικονομικής κατάστασης δύσκολης να δημιουργούν μια οικουμενική κυβέρνηση για να μπορούν να καταπολεμήσουν τα προβλήματα της Ελλάδος, και φυσικά δεν θα έχει κανένα την ευθύνη. Ξέρεις τώρα πώς πάει με το μεγαλύτερο ποσοστό, με αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, πώς το βλέπεις?
1: Αλλαγή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
1: Δύσκολο, δεν το βλέπω.
2: Άμα πάει στην Ευρώπη.
1: Άμα πάει στην Ευρώπη, προφανώς θα πρέπει να βάλουν κάποιον άλλον. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει συζήτηση για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και να δούμε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κάποια πράγματα που αναρωτιόμαστε.
1: Είναι θεωρητικό το ερώτημα.
2: Βέβαια,
1: εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα αλλάξει η κυβέρνηση. Δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θα δούμε όμως.
2: Αν δεν βγουν τα κουκιά.
1: Ναι.
2: Και πάει η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Παράδειγμα φέρνω.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ θεολογικά θα πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε, ας πούμε, πρόεδρο Δημοκρατίας στο Βενιζέλο. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
1: Ναι.
2: Ή δεν θέλουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, θέλουμε πρωθυπουργό κάποιον άλλον.
1: Ωραία.
2: Δεν θα θέσουν και αυτοί κάποια δικά τους όρια, κάποιους κανόνες.
1: Ναι.
2: Αλλιώς δεν κάνουν σε κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι πάει. Ή θα πάρουμε κάποια υπουργεία, όπως έκανε, ας πούμε, ο Καμένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει το 10% δηλαδή, που θα έχει πάρει, ας πούμε, 10% Ανδρουλάκης, να πει από το 30 δεν θέλουμε τον πρόεδρό σας. Εμείς θα σας κάνουμε κουμάντο. Βάλτε όποιον σας πούμε εμείς, ας πούμε, ή όποιον θέλουμε.
2: Δεν κάνουμε σε κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Και οι δύο έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον.
1: Και θα πει ο Μητσοτάκης ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ. Με Τσίπρα βλέπεις η κυβέρνηση που συζητάνε κάποιοι?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ούτε εγώ δεν βλέπω. Αυτό είναι αστείο για εμένα.
1: Και αυτό είναι αστείο.
2: Αστείο, αστείο.
1: Ναι, ναι.
2: Με Πασόκ βλέπω. Με Πασόκ βλέπω σε κυβέρνηση. Εγώ στο λέω.
1: Ναι.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά τους, με Τσίπρα δεν βλέπω. Τον θέλουν αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό τον φτιάξανε. Και μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίξαν και κάτι μπουνιέ σε ένα γήπεδο, ότι υπάρχουν και κάποιοι που στηρίζουν ανάλογα συγκεκριμένα.
1: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, δεν το συζητώ.
2: Υπάρχουν ρογμές.
1: Υπάρχουν, ναι. Δεν
2: δύσκολα.
1: Το αμφισβητεί κανένας αυτό. Δεν είναι θέμα. Εγώ σου είχα πει η τελευταία μας έρευνα που έδειξε τον Τσίπρα 2-3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη, σε συγκεκριμένα site δεν έπαιξε. Που
2: ναι.
1: είναι site, έτσι, μεγάλα site, έτσι, είναι του ομίλου Alter Ego. Δεν έπαιξε, ανέβηκε και με το που το πήρανε πρέφα κατέβηκε αμέσως, έπεσε σύρμα. Κατεβάστε το, τι έπεσε ο Τσίπρας, κατεβάστε το.
2: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς δεν στηρίζει κάποιος κάποιον χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει. Αυτό ο Έλληνας πρέπει να το καταλάβει. Δηλαδή άμα είσαι εσύ ολιγάρχης, ρε Γιώργο, και έρχεσαι τις μάρκες σου σε ένα άλογο.
1: Ναι.
2: Δεν θα είχες κάτι να πάρεις πίσω, αλλιώς γιατί να το στηρίξεις?
1: Δεν το συζητώ.
2: Χωρίς να θέλω να πω τον Τσίπρα άλογο, έτσι.
1: Ναι, όχι. Αλλά το άλογο δεν τραβάει. Και ο άλλος συνεχίζει να ρίχνει τις μάρκες του εκεί πάνω.
2: Σε λάθος άλογο.
1: Σε λάθος άλογο, ναι.
2: Αυτό είναι σωστό. Σε λάθος άλογο έχουν ρίξει, και όχι μόνο αυτός. Και άλλοι έχουν ρίξει τις μάρκες σε λάθος άλογο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όσο πιο πολλές μάρκες ρίχνουν, τόσο πιο χάλια πηγαίνει όμως. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν το κάνουν όλο αυτό για να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι? Γιατί και έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω, ότι ακούστε να δείτε, θα μας έχετε ανάγκη ή θα σας πάμε τρένο.
1: Εντάξει, αυτό είναι λόμπι, ρε, εσύ, εννοείται. Υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, εννοείται αυτό.
2: Είναι,
1: ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, για την επόμενη μέρα, γιατί έχουμε περίπου 7 λεπτά.
1: Ναι.
2: Πώς βλέπεις την Ελλάδα, Γιώργο? Πώς τη βλέπεις?
1: Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
2: Ναι.
1: Καλά, κάτσε να έρθουν οι εκλογές και το συζητάμε. Κοίταξε, έχω κάνει έναν υπολογισμό μέχρι τις εκλογές περίπου, αν γίνουν Μάιο, που μπορεί να γίνουν και πιο μετά. Έχω υπολογίσει ότι θα έχουμε πάνω από 150 δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Πάνω από 100. Ναι, όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιπες εταιρείες θα έχουμε βγάλει πάνω από 150 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται και γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν κατεβαίνει ακόμα. Γιατί δεν θέλει να έχει φθορά μέσα σε 150 δημοσκοπήσεις. Έτσι, και η κυρία Καριστιανού θα αντέξει 150 κύματα δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτούν, θεωρώ, και πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο να παραμένουν συνεχώς στην επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δυσκολευτούν.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να βασιστούμε και στον κόσμο. Γιατί τώρα είπαμε ότι στη ΔΕΘ δεν μοίρασε χρήμα.
1: Μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν εκλεγεί, όχι ακόμα.
1: Όταν εκλεγεί, ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτά θα ψηφιστούν, φαντάζομαι, τώρα. Τέλος πάντων, μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό. Θα είναι τέλος του χρόνου, θα γίνουν νόμοι και θα αρχίσουν να ισχύουν από το 27, από το 28 κλπ.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας, άμα βγει πριν τις εκλογές και μοιράσει πάλι,
1: ναι,
0: θα ξαναπάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον ίδιο άνθρωπο. Το φοβάμαι αυτό, δηλαδή τους έχω για πολύ φιλάργυρους. Συγγνώμη Γιώργο που το θέτω έτσι και στον κόσμο που τα ακούει.
1: Καλά, όλος ο κόσμος στην τσέπη του δεν κοιτάει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να στηρίζεις ανθρώπους γιατί σου δίνουν λεφτά. Για εμένα, τα κριτήρια ψήφου δεν είναι τα σωστά. Τα σωστά κριτήρια ψήφου δεν είναι αυτά.
1: Πρέπει να είναι και αυτό, αν θες την άποψή μου.
0: Το να μας δώσει λεφτά.
1: Να μας δώσει λεφτά για να μπορούμε να ζούμε, ρε εσύ. Αν δεν μου δίνει λεφτά, θα μου πεις, όταν εννοώ λεφτά, όχι σε μορφή επιδομάτων.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, όχι.
0: Γενικά, όχι.
1: Μείωση φορολογία, τέτοια πράγματα.
0: Ξεστή. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Ναι.
0: Όμως ξαναπεί. Όσοι τάζουν πράγματα πολιτικοί, πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να τα υλοποιήσουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει αυτό ο νόμος, πρέπει να περάσει.
1: 100%. Ναι.
0: Και δεν γίνεται να σας λέω εγώ, παράδειγμα, θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θα σας πω ότι είναι φορεία στο 10% και το ΦΠΑ στο 10% και πάει λέγοντας. Και όταν βγαίνω να μην το κάνω.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Σε αυτό συμφωνεί όλη η Ελλάδα, ρε. Κάνε μια δημοσκόπηση γι' αυτό.
1: Συμφωνεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν ανθρώπους που ενώ ξέρουν ότι δεν θα τα υλοποιήσουν όλα, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ψηφίζουν, έτσι. Δηλαδή, τι ακούγαμε για τον Τσίπρα το 2015. Εντάξει, ναι, δεν θα τα κάνει όλα, αλλά και τα μισά να κάνει από αυτά που λέει, θα είμαστε μια χαρά. Και το ίδιο υπάρχει και τώρα. Βγήκε με 7 δις. Καλά, 7 δις. 13 δις λέει το Υπουργείο ότι κοστίζει το πρόγραμμα Τσίπρα. Αυτός λέει 7 δις, εντάξει. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι 7 δις και λένε εντάξει, 7 δις δεν έχουμε, αλλά αν κάνει έστω και τα μισά, μια χαρά θα είμαστε. Είδαμε όμως που μας βγήκε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
1: Δεν βγαίνουν, προφανώς δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δηλαδή λες ψέματα και δεν είναι αυτό κανονικά. Θα πρέπει να είναι παράνομο να μπορεί ένας πολιτικός να βγαίνει και να λέει ό,τι να είναι και να τάζει ό,τι να είναι. Έλα εδώ και θα περνάει αυτό το πρόγραμμα που καταθέτεις Γιώργο από συγκεκριμένο συμβούλιο, από συγκεκριμένο έλεγχο,
1: ναι,
0: για να βγαίνει και να λέει στον κόσμο αυτό το συμβούλιο και ο έλεγχος ότι παιδιά ακούστε να δείτε, ναι, είναι υλοποιήσιμο. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή που θα εξετάζει όλους αυτούς τους πολιτικούς για το αν είναι καλά στην ψυχή τους, αν είναι καλά στο μυαλό τους.
1: Ναι, εντάξει, όμως ας πούμε οι άνθρωποι δεν έχουν κριτική σκέψη. Να πούνε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι απατεώνας.
0: Ναι. Δεν μπορεί,
1: δεν
0: να,
1: μπορεί
0: τα
1: να τα κάνει αυτά, ναι. Δεν τα έχει τα λεφτά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εγώ πρέπει να έρθει το κράτος να το κάνει παράνομο.
0: Για να σώσει τους ανθρώπους που δεν μπορούν να σκεφτούν.
1: Ναι, όχι, δεν είναι και αυτό. Είναι λίγο εντάξει. Γιατί άντε και κάνει αυτό παράνομο, θα βρουν οι πολιτικοί άλλους τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Να προσπερνάνε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
0: Κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου για τις νέες γενιές, για να κλείσουμε? Γιατί μίλησες για κριτική σκέψη. Γι' αυτό σε πήγα τώρα στην νέα γενιά. Για πες μου λίγο για τις νέες γενιές, τι έχεις
1: για τις νέες γενιές.
0: Ό,τι πει το TikTok.
1: Ό,τι πει το TikTok. Εντάξει, κοίταξε, πάντως εγώ βλέπω στο Instagram σε ό,τι post κάνει interview, που σας παροτρύνω κιόλας να μας ακολουθήσετε στα social, χαμός κάτω με τον Κασιδιάρη. Στα σχόλια. Χαμός. Το post μπορεί να μην αφορά. Ναι, μπορεί να μην αφορά.
0: Αυτοί οι άνθρωποι όμως πάνε να ψηφίσουνε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω στο TikTok να γράφουνε για τον Κασιδιάρη, αλλά θα πάει ο 18χρονος ή ο 20χρονος, ο οποίος για μένα δεν ξέρει καν τι εστί πολιτική ακόμα. Θα πάει στην κάλπη.
1: Κοίταξε,
0: γιατί οι νέοι συνήθως απέχουνε.
1: Σωστά. Η συμμετοχή στους νέους είναι σίγουρα μικρότερη από τις υπόλοιπες ηλικίες. Αλλά πάνε. Και αυτοί που πάνε ψηφίζουν κάπως αλόκοτα, θα πω εγώ.
0: Εγώ αμφιβάλλω λίγο για το ότι πηγαίνουν. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου ότι ο πιτσιρικάς βαριέται να σηκωθεί από τον καναπέ ή να μην πάει
1: βαριέται,
0: στο ίντερνετ καφέ.
1: Ναι.
0: Για να πάει στο δημοτικό να δώσει την ταυτότητα, να μπει μέσα, να περιμένει. Να...
1: Ειδικά άμα είναι και καλοκαίρι, περισσότεροι πάνε και σεζόν. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Ναι.
0: Άδικο και αυτό που δεν τους αφήνουν να παραψηφίσουν στο κοντινότερο σχολείο. Κανονικά θα έπρεπε να γίνεται.
1: Τους λέει επιστολική ψήφο.
0: Επιστολική. Πού θα πει διαδικασία τον Γιώργο 20χρονος.
1: Ειδικά ο νεότερος.
0: Να πάει να κάνει αιτήσεις τώρα.
1: Προφανώς.
0: Και να...
1: κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε.
0: Φωτοτυπία την ταυτότητα και φάκελο να αγοράσει τώρα 20χρονος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις τι λέει. Θα πάω να αγοράσω τσιγάρα με αυτά τα λεφτά. Για να πάω να αγοράσω φάκελο.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να το υπολογίσουμε. Μπορεί νέες γενιές να λένε πράγματα, αλλά το θέμα είναι θα πάνε στην κάλπη.
1: Πάντως οι νέες γενιές στρέφονται προς τα δεξιά, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω. Εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό που σου ανέφερα για το Instagram. Βλέπω να στρέφονται προς τα δεξιά. Πόσο δεξιά δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay.
0: Για να δούμε τι θα
1: κάνουμε. Για να δούμε.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Flash Κρήτης 95,8.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ, όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: μας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη, ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνική.

0: Κυριακής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.